0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η σωστή απάντηση ήταν ότι 3 στα 10 σπίτια έχουν κάποια υποθήκη ή κάποιο δάνειο.
2: Γιατί μόνο το δικό σπίτι έχει δάνειο?
1: Έχει ένα. Δεν είχε όταν πρώτο. Μετά έβαλα εγώ ένα πάνω.
2: Α, έβαλε. Συγγνώμη, δεν είχε το πήραν δηλαδή του κουτιού οι γονείς σου και μετά έβαλε και δάνειο? Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι? Ποια επένδυση? Επιχειρηματίας. Αλλά για να πάρω ακόμα
1: περισσότερα.
2: Επενδυτής. Πω, Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, άρεσε.
1: Έχεις ακούσει αυτούς που λένε ότι αγοράζουμε εταιρείες, τις διαλύουμε και τις πουλάμε?
2: Ναι,
1: εγώ φτάνω στο διαλύουμε.
2: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες, να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Όλοι αξίζουν μια αγκαλιά. Μερικοί με κάκτο. Εντάξει, αγάπη, μπράβο, αποδοχή και όλα αυτά, αλλά και με αυτά τα τέρατα που βλέπουμε καθημερινά και ακούμε.
2: Θέλουν και κάκτο.
1: Θέλω κάποιο
2: και κάκτο. Κάποιοι με τίγρη. Να είναι η τελευταία τους. Γιατί ο κάκτος θα αφήσει δύο αγκάκια και μπορεί να τα βγάλεις κιόλας. Η τίγρης δεν θα αφήσει τίποτα.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν,
1: άμα στη φέρω κι εγώ και από τη Βεγγάλη κιόλας πεινασμένη, θα τελειώσαμε.
2: 10 ώρες στο αεροπλάνο, χωρίς τώρα τα αεροπλάνα, ξέρεις, δεν δίνουν και τίποτα.
1: Ένα νερό δίνουν
2: και ένα μπισκότο. Λοιπόν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η σωστή απάντηση ήταν ότι 3 στα 10 σπίτια έχουν κάποια υποθήκη ή κάποιο δάνειο.
2: Γιατί μόνο το δικό σου σπίτι έχει δάνειο?
1: Έχει ένα, δεν είχε όταν πρώτο. Μετά έβαλα εγώ ένα πάνω.
2: Α, έβαλε. Συγγνώμη, δεν είχε, το πήραν δηλαδή του κουτιού οι γονείς και μετά έβαλε και δάνειο. Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι? Ποια επένδυση? Επιχειρηματίας. Αλλά για να πάρω ακόμα
1: περισσότερα.
2: Επενδυτής. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, άρεσε.
1: Έχεις ακούσει αυτούς που λένε ότι αγοράζουμε εταιρείες, τις διαλύουμε και τις πουλάμε?
2: Ναι,
1: εγώ φτάνουμε στο διαλύουμε.
2: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Όλοι αξίζουν μια αγκαλιά. Μερικοί με κάκτο. Εντάξει, αγάπη, μπράβο, αποδοχή και όλα αυτά, αλλά και με αυτά τα τέρατα που βλέπουμε καθημερινά και ακούμε.
2: Κάποιοι θέλουν και κάκτο.
1: Θέλω κάποιο και θέλω και
2: τον κάκτο. Κάποιοι με τίγρη. Να είναι η τελευταία τους. Γιατί ο κάκτος θα αφήσει δύο αγκάκια και μπορεί να τα βγάλεις κιόλας. Η τίγρης δεν θα αφήσει τίποτα.
1: Σωστό. Λοιπόν, άμα στη φέρω κι εγώ και από τη Βεγγάλη κιόλας πεινασμένη, θα τελειώσαμε.
2: 10 ώρες στο αεροπλάνο, χωρίς τώρα τα αεροπλάνα, ξέρεις, δεν δίνουν και τίποτα.
1: Ένα νερό δίνουν
2: και ένα μπισκότο. Λοιπόν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
4: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα.

0: επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
2: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
3: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
2: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
3: Χιλιάδες προσωπία.
2: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
4: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
5: Σίγουρα έχω κρύψει.
2: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η σωστή απάντηση ήταν ότι 3 στα 10 σπίτια έχουν κάποια υποθήκη ή κάποιο δάνειο.
2: Γιατί μόνο το δικό σπίτι έχει δάνειο?
1: Έχει ένα, δεν είχε όταν πρώτο. Μετά έβαλα εγώ ένα πάνω.
2: Α, έβαλε. Συγγνώμη, δεν είχε, το πήραν δηλαδή του κουτιού οι γονείς και μετά έβαλε και δάνειο. Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι? Ποια επένδυση? Επιχειρηματίας. Αλλά για να πάρω ακόμα
1: περισσότερα.
2: Επενδυτής. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, άρε.
1: Έχεις ακούσει αυτούς που λένε ότι αγοράζουμε εταιρείες, τις διαλύουμε και τις πουλάμε?
2: Ναι,
1: εγώ φτάνω στο διαλύουμε.
2: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Easy News.
7: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι υπήρξε συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για τα δύο πρόσωπα που θα προτείνονταν, αλλά το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε. Για ψεύδι κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη και η Χαριλάου Τρικούπη. Σε νέες δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά προσθέτει ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Περιγράφει στη συνέχεια τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει ακόμα το τίμημα για όσα προκάλεσε στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο West Palm Beach της Φλόριντα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού σήμερα, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή έως και τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ. Σημειώνεται πως είναι η τρίτη παράταση που δόθηκε, καθώς είχαν προηγηθεί τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας μέσω του gov.gr λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 επιταγών στους δικαιούχους. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8 το πρωί ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Easy Sports.
7: Ο Πανσεραϊκός με τον χρυσό βαθμό που πήρε στο μάτς με την ΑΕΛ παραμένει εκτός της ζώνης του υποβιβασμού της Super League, όμως είναι πλέον ισόβαθμος με τον 13ο Αστέρα Τρίπολης που κέρδισε τον Ατρόμητο.
6: Easy Weather.
7: Στην Αττική σήμερα αναμένονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.
6: Easy breakfast, best of. Στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97,2.

0: Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε πως του συμβαίνει καθημερινά. Η σωστή απάντηση ήταν ότι καθημερινά λαμβάνει κάποιο email ή κάποιο μήνυμα, το οποίο είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, spam. Είναι ενοχλητικό, είναι παραπλανητικό, είναι μήνυμα απάτης. Άμα μπει στα spam τα email σου, θα δεις ότι κάθε μέρα ένας νιγηριανός δικηγόρος σου στέλνει μήνυμα, η εφορία σου στέλνει.
2: Είναι spam ο νιγηριανός δικηγόρος που μου στέλνει κάθε μέρα. Εγώ το έχω
1: στέλνει σε
2: εσένα,
1: όχι. Ναι, παζί καλά.
2: Έχουμε κάνει και σχέση.
1: Όχι, λέω για μας.
2: Μου ζητάει κάτι χρήματα, αλλά φαντάζομαι δεν είναι τίποτα με το αυτό.
1: Όχι, λέω για μας. Εμείς πέφτουμε θύματα των νιγηριανών δικηγόρων και των αυτοκρατόρων που μας έχουν αφήσει χρήματα. Ο δικός σου
2: είναι κανονικός.
1: Όχι, συνέχισε αυτό που κάνεις. Σε το κάνεις καλά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Η Meg Ryan είχε κάνει ακρόαση και τώρα θα μπει το τραγούδι. Θα σου δώσω λοιπόν ένα τραγούδι που ήταν από το soundtrack και το οποίο κέρδισε, είχε και υποψηφιότητα για Oscar και τα λοιπά και BM και... My... My...
2: Cuts. The musical.
1: My endless love.
2: My endless love, μάλιστα.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί νόμιζες ότι τραγουδούσα το Cats, το musical της Γάτες. Για θα σου εξηγήσω γιατί. Τι έλεγα εγώ? My, my memory. Μπέρδεψες τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν μπέρδεψα τα τραγούδια.
1: Τι τραγούδια μπέρδεψες?
2: Νόμιζα ότι μία γάτα έσκουσε αυτό. Κανένα τραγούδι δεν μπέρδεψα.
1: Α, νόμιζα
2: δηλαδή,
1: ότι
2: τότε. Είσαι σε τέτοιο σημείο αυτοπεποίθησης που πίστεψες ότι νόμιζα ότι τραγουδούσες το Memories,
1: ναι.
2: Και όχι ότι έσκουζες σαν γάτα,
1: ναι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Λίγο πριν τα διελιστήρια. Από εκεί και πέρα, η εικόνα είναι αρκετά καλή. Κίνηση διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Και νεότερα, βεβαίως, θα έχουμε σε 30 λεπτά από τώρα.
2: Πιστεύω ότι έτσι, κάποια χρόνια πίσω, έλεγε την ιστορία όταν ανέβαινε πάνω. Η Κουμουνδούρη είχε αυτό το πρόβλημα.
1: Την ιστορία.
2: Την ιστορία, ρε παιδί μου. Όταν σε ανέβαζε ο δάσκαλος, δεν το πέφτει.
1: Α, εννοεί την έδρα να πω ότι. Ναι.
2: Δεν είπε την κίνηση. Αυτό. Ένα χρωματισμό.
1: Ο χρυσό αιώνα του Περικλή.
2: Μπράβο. Μόνο αυτό, Μόνο αυτό θυμάσαι. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αυτό και το άνθρα μου είναι βεμούσα όταν με σήκωνε για να πω αρχαία. Αυτό μέχρι εκεί.
2: Πόσες φορές σήκωσε, δηλαδή, και είπε το ίδιο πράγμα.
1: Πολλές φορές. Γιατί το έλεγα πολύ ωραία. Μου λέει εσύ, αγόρι μου, θα γίνει παρουσιαστή.
2: Και.
1: Δεν έγινα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast, Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Μερικές φορές αγχώνεσαι, δεν αγχώνεσαι?
2: Μερικές φορές, ναι. Όχι πολύ συχνά.
1: Την επόμενη φορά που θα αισθανθείς λοιπόν αγχωμένος, θα σου δώσω ένα tip πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ανοίγεις
1: το στόμα σου και προσπάθησε να πεις το γράμμα το R στα αγγλικά.
2: Το R στα αγγλικά θα το πω.
1: Ναι, πες το.
2: Και κλείνω το στόμα.
1: Ναι, το κλείσω το κάποια στιγμή. Ναι, το R. Αν το κάνεις 3-4 φορές αυτό το πράγμα, στην πραγματικότητα σου προκαλείται χασμουριτό. Και αυτό δίνει την εντολή να τσιλάρεις.
2: Μάλιστα.
1: Με κοίταξε με ένα κενό. Δεν κατάλαβα τώρα τι ήταν αυτό. Δοκίμασε τώρα, παιδάκι.
2: Αυτό ήταν το κενό, ήταν αυτό. Προσωπική μου σκέψη, αν θα το δοκιμάσω ή θα το.
1: Καλά, δεν κοστίζει τίποτα και παίρνει 3 δευτερόλεπτα.
2: Καλά, πολλά δεν κοστίζουν τίποτα και παίρνουν 3 δευτερόλεπτα, δεν τα κάνουμε όλα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά.

0: Το σπίτι παίζει μόνο easy.
1: Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή...
3: Καταφέρτο. Αρκετά, αρκετή, η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό easier.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Είναι αυτό που οι περισσότεροι δεν
2: εκτιμούσαμε.
1: Δεν μας άρεσε, ναι, σαν παιδί. Δεν μας άρεσε, όχι δεν εκτιμούσαμε. Δεν είχαμε δηλαδή, δεν ήταν θέμα εκτίμησης. Δεν μας άρεσε σαν παιδί. Το εκτιμούμε ως ενήλικες και το χρησιμοποιούμε.
2: Τις μπάνιες.
1: Όχι, έχουν στείλει και. Έχεις πιάσει λίγο το θέμα, γιατί έχουν στείλει και άλλοι το φαγητό της μαμάς. Φακές βλέπω εδώ. Ο ύπνος. Δεν είναι, παιδιά, τίποτα από όλα αυτά.
2: Σίγουρα δεν είναι και οι μπάμιες, γιατί εγώ και μεγάλη που μεγάλωσα δεν μπορούσα ποτέ να τις εκτιμήσω τις μπάμιες.
1: 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας. Οι μπάμιες είναι το μόνο φαγητό το οποίο δεν τρώω.
2: Αμα είδες, ούτε κι εγώ. Σε οποιαδήποτε μορφή η μπάμια δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω το ποιο το υπονοούμενο. Σ' άρεσε.
1: Δεν είχα πιάσει μέχρι που το επισήμανες.
2: Ναι, ωραία. Μπάμια, όχι τίποτα. Χι, μπάμια.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα
6: μου! Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Easy News.
7: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι υπήρξε συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για τα δύο πρόσωπα που θα προτείνονταν, αλλά το ΠΑΣΟΚ επαναχώρησε. Για ψεύδι κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη Χαριλάο Τρικούπη. Επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην πλατεία Πάρκου στο κέντρο της Λαμίας, όπου τρεις ανήλικες επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 13χρονη μαθήτρια. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αναζητήσεις για τις τρεις δράστηδες, εντοπίζοντας και προσάγοντας τη φερόμενη ως υπαίτια της επίθεσης. Στην Ελλάδα επέστρεψαν 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές μετά από συνεργασία της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας, της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών με τους εταίρους της. Πρόκειται για 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού, του Έλληνα θεού της ιατρικής. Έτοιμη να ξεκινήσει πάλι τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει η Τεχεράνη. Το Ιράν παρουσίασε το σχέδιο του μεσολαβητή στο μεσολαβητή του Πακιστάν και τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματικής οδού ή της συνέχισης μιας συγκρουσιακής προσέγγισης, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντή. Πόλη στην αρχαία. Στην επαρχία Αλμπάι των Φιλιππίνων καλύφθηκαν από πυκνή στάχτη μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Μαγιών. Το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας δήλωσε ότι επηρεάστηκαν τουλάχιστον 52 χωριά από το πυροκλαστικό ρεύμα.
0: Easy Sports.
7: Ένα πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Χόρχε Μπόμπο στο 63 ήταν αρκετό ώστε η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο να επικρατήσει 1-0 του Πανετολικού στο Αγρίνιο και να αγκαλιάσει την παραμονή της στη Super League.
0: Easy weather.
7: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 9 έως 16 βαθμούς, αλλά στα βόρεια τμήματα ενδέχεται να είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά ισχυρή έως 7 μποφόρ.
0: Easy breakfast, best of. Στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη τώρα στον Easy.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο αχαήρευτος, εσύ. Τις προάλλες του στείλε η άλλη πάρε λεμόνια για το σπίτι και της έγραψε πόσα.
2: Η ίδια κουβέντα. Η ίδια κουβέντα. Θα κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζεις αγόρι μου στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι? Το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Πάλι ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη λεμονάδα.
2: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα?
1: Τρία.
2: Τι τα θέλεις? Αυτό. Πες, τρία. Κι εγώ τόσα είχα φανταστεί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Σαν σήμερα το 1986 κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο το musical του Andrew Lloyd Webber Phantom of the Opera.
2: Όπα. The Phantom of the Opera. Ωραία. Δεν ήμουν έτοιμη ίσως γι' αυτό.
1: Ωραία, θα περιμένω λίγο να ετοιμαστείς και μπορείς να το τραγουδήσεις σε λίγο. 13.629 παραστάσεις.
2: Πάει και ψηλά όμως.
1: Πριν κατέβει.
2: Δηλαδή θα μπορούσα να δω.
1: Πες το εσύ σε μία.
2: Πάω χαμηλά.
1: Αυτό είναι μπουζουξίδικο.
2: Γιατί, διασκευή θα μπορούσα.
1: Μα δεν μπορώ τώρα, θα μου μείνει πραγματικά για 3 ώρες. Θα σκέφτομαι τον τύπο με τον κομπολό. The Phantom of the Opera is here. Νταντάν, Σουτιέν.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Never be the same again.
2: Melanie C και το Never be the same. Και
1: να σου πω κάτι. Από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή είχα. Δηλαδή θα έχω. Άρα θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
2: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει. Όχι σε αυτό, στη στιγμή που γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά.
1: Η στιγμή που γεννήθηκε, τελεία.
2: Όχι, όχι. Πάνω σε αυτό που είπες δηλαδή είναι πολλά λάθος, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να
1: επιτεθεί. Ναι, εντάξει, το λέω γιατί και η Βικτόρια Μπέκα μετά έκανε καριέρα. Βρήκε το γαμπρό κτλ. Συγγνώμη.
2: Να ήσουν στις Spice Girls, όντως. Τώρα βέβαια η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
1: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
2: Ναι,
1: Greek Spice.
2: Πάπρικα.
1: Μπούκοβο Spice.
2: Στον Μπούκοβο Spice.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 97.2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Διότι πρόσεξε να δεις, με παίρνει τηλέφωνο ο Robert Downey Jr. Δεν έχω πολύ χρόνο. Μου λέει, έρχομαι. Να σου. Τι πόσες ώρες είναι η πτήση? 12-14.
2: Ο Robert Downey Jr. στο Google Translate. Όνα σου.
1: Όχι, όνα σου.
2: Μετάφραση σε αγγλικά. Ναι, εσύ το είπες, εγώ δεν το κατάλαβε. Το έβαλα αυτός να δει τι είναι.
1: Μπράβο, το κατάλαβε. Και μου λέει, μαράκι αναστατών. Όχι, αγάπη μου, του λέω, τι λες τώρα. Θα πάω λοιπόν το βραδάκι πριν έρθει ο Robert Downey Jr. και θα βάλω μία μάσκα υδρογέλης. Τρεις θα βάλω συγκεκριμένα. Μία στο πρόσωπο.
2: Βάζεις 13.
1: Δεν ξέρω αν με πιάνεις τώρα, κλείνω και το μάτι. Κλείνω και το μάτι.
2: Κρίμα που δεν σε βλέπει και ο Robert Downey Jr. Έτσι που το κλείσες πολύ σεξι το μάτι.
1: Το κλείσα σεξι και ωραία.
2: Πολύ ωραίο ήταν,
1: αυτά του κάνω το βράδυ και γίνεται χαμός.
2: Σαν να έχεις κρυθαράκι σου.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: κοιτάζει.
1: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
0: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
1: Beatbox λέγεται.
0: Αυτό.
1: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
1: Καλημέρα, Μινά.
3: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάνε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
1: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Άνοιξη, όλοι μιλάνε για λουλούδια και αρώματα.
6: Εσύ απλώς κάνεις...
5: Έχεις όμως το νέο Οτριμίτης από τους παραγωγούς του Οτριβίν με διπλή δράση ενάντια στην αλλεργική ρινίτιδα. Αποσυμφορεί γρήγορα και με διάρκεια τη βουλωμένη μύτη, ενώ ανακουφίζει από τη φαγούρα και την καταρροή. Νέο Οτριμίτης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 6 ετών και άνω. Και μύρισε ξανά την άνοιξη. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

0: Καμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
0: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
3: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
2: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
3: Χιλιάδες προσωπία.
2: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
4: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
5: Σίγουρα έχω κρύψει.
2: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
6: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον

0: Off. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Είναι η ζωή μια προσαρμογή.
2: Είναι μια προσαρμογή η ζωή.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και όποιος είναι έξυπνος, τι κάνει.
2: Το φρονίμα τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
1: Φυσικά και το ένα χέρι είναι βιτάλο. Αλλά ήθελα να πω.
2: Κάλιο πέτυχε στο χέρι παρά 10 και καρτέρι.
1: Όποιο βιάζεται, σκοντάφτει. Εντάξει. Ήθελα να πω τέλος πάντων ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται αυτό.
2: Ήθελες να πεις ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται. Αυτό ήθελες να πεις.
1: Ήθελα να πω ότι.
2: Γιατί μας κράτησε τέτοιο μυστικό τόσα χρόνια και δεν μας το είχες αποκαλύψει. Να μπορέσουμε κι εμείς να δούμε τη ζωή με μια άλλη οπτική.
1: Ναι, κορόιδευε εσύ, αλλά και η πυθία να ξέρει, κάπως έτσι τα έλεγε. Και μετά λέγανε, α, τα είπε όλα.
2: Είσαι σε ίδια φάση τώρα με την πυθία.
1: Ακριβώς. Έχω μασίσει και τα φύλλα αυτό, μου πρωί-πρωί και έχει γίνει χαμός.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και πέρα.
1: Να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχτάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Easy News.
12: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ένα σχέδιο 14 σημείων που επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου φέρεται να παρουσίασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν. Η Τεχεράνη επέμεινε ότι τα ζητήματα πρέπει να επιληθούν εντός 30 ημερών και ότι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον τερματισμό του πολέμου και όχι στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματικής οδού ή της συνέχισης μιας συγκρουσιακής προσέγγισης, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντη. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επανεξετάζει τη νέα πρόταση, αλλά προσθέτει ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, αναφέροντας ότι το Ιράν δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα για όσα προκάλεσε στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Έναν 37χρονο οδηγό που ανέπτυξε ταχύτητες που ξεπερνούσαν ακόμη και τα 240 χιλιόμετρα την ώρα, προχωρούσε σε επικίνδυνους ελιγμούς ενώ παραβίαζε διπλή διαχωριστική γραμμή και έβγαινε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην παλιά εθνική οδό Ελευσίνα Στιβών, εντόπισε η τροχέα μέσω των αναρτήσεων που έκανε ο ίδιος στα social media. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατά εξακολούθηση. Στην Ελλάδα επέστρεψαν 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές μετά από συνεργασία της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών με τους εταίρους της. Πρόκειται για 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού του Έλληνα Θεού της Ιατρικής.
0: Easy Sports.
12: Η Μπαρτσελόνα κέρδισε 2-1 στην έδρα της Οσασούνα για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγκα και πλέον μένουν μόνο τα διαδικαστικά για να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα για 21η φορά στην ιστορία της.
0: Easy Weather.
12: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια τμήματα θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά ισχυρή έως 7. 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Θα μπορούσαμε, είναι η αλήθεια. Ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει. Καλημέρα σας. Πρώτη Κυριακή του Μάη, 3 Μαΐου σήμερα. Με χιόνια, ναι, με χιόνια. Βλέπω εικόνες απέναντι από τα Καλάβρητα. Τι γίνεται, γιατί? Αν δυσκολευτήκατε να σηκωθείτε σήμερα, μην ανησυχείτε, δεν είσαστε οι μόνοι. Ήταν λίγο έτσι και αλλιώς βαρύ το πάπλωμα από χθες. Σήμερα έγινε ασήκωτο. Μέχρι και ο καφές θέλει καφέ για να ξυπνήσει. Καλημέρα σας λοιπόν, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, ακούτε Easy 97,2, εγώ θα είμαι στην παρέα σας από αυτήν εδώ την ώρα και μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12, με το βλέμμα στραμμένο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τι θα κάνει αυτός ο πλανητάρχης? Ένα reality από μόνος του, παιδιά, δηλαδή ακόμα και οι Kardashians δεν είχαν τόσο suspense. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά για τη νέα πρόταση του Ιράν, πρόταση 14 σημείων, την οποία ο πλανητάρχης δεν ξέρει αν θα αποδεχτεί, διότι δεν ξέρει αν έχουν πληρώσει αρκετά. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί στην Αμερική έχουν άλλα πράγματα να τους απασχολούν και θα εξηγούμε αμέσως. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας, είναι η Παγκόσμια ημέρα γέλιου, η Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας και στην Αμερική είναι η Εθνική ημέρα τηγανίτας με βατόμουρο. Από αυτό και μόνο μπορείτε να κρίνετε. Πάμε στα άλλα, τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα πριν από πολλά χρόνια. Ξεκινώντας από το 1469, τότε γεννήθηκε ο Νικολό Μακιαβέλη. Ο Μακιαβέλη, μακιαβελισμός, αυτός ο πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία, που ήρθε να μας διδάξει την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς. Πολύ καλούς μαθητές είχε. Και συνεχίζει να έχει ακόμα, καταλαβαίνετε. Σαν σήμερα το 1837 εγκαινιάζεται το Οθόνιον Πανεπιστήμιον. Είναι η πρώτη ανώτατη σχολή σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Πρόκειται για το σημερινό Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σαν σήμερα το 1890 πεθαίνει στις φυλακές Χαλκίδας ο βουλευτής, πρώην αντιεισαγγελέας εφετών, Ρόκος Χοϊδάς, ο οποίος μάλιστα είχε αρνηθεί να υποβάλει αίτηση χάριτος μετά την καταδίκη του σε τρίτη φυλάκιση, για ένα άρθρο που δημοσίευσε, το οποίο θεωρήθηκε προσβλητικό για τη βασιλική οικογένεια. Τι διακήρυτε ο Χοϊδάς? Διακήρυτε ότι η εθνική κυριαρχία και ο νόμος είναι πάνω από το βασιλιά. Εσύ είσαι που το είπες. Σαν σήμερα το 2009 έχουμε πρωταθλητή Ευρώπη στον Παναθηναϊκό, ο οποίος επικράτησε τη ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 73-71. Πρωταθλητής Ευρώπης για πέμπτη φορά στην ιστορία του, το 9. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας. Τι κυριακάτικο πρωινό είναι αυτό? Θα το παλέψουμε, θα το φτιάξουμε, θα το γεμίσουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα το κάνουμε μούρλια, το υπόσχομαι.

Απόστολε, το Βασίλη, μας έσπασε τα φτερά ο αέρας και το κρύο. Τι να κάνουμε, είπαμε, σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, αλλά δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Ας αρχίσουμε λιγάκι να επικοινωνούμε. Να πω πρώτα καλημέρα στη Μαρία, στη Σοφία, στην Ιωάννα. Τι όνομα είναι αυτό, ναι, δεν μπορώ να το διαβάσω. Βάζετε τα κανονικά σας ονόματα, βρε παιδιά, στο Viber. Δεν είναι όνομα, τεπώνυμονται και καλά, αλλά κάτι που να διαβάζετε, εν πάση περιπτώσει, γιατί σαν διεύθυνση είναι, τέτοιο είναι αυτή, πώς το λένε, σαν www.blablabla. Λοιπόν, να πω το 69-81-972-972, το Viber του Easy, για να στέλνετε και εσείς τα μήνυματά σας, να πείτε την καλημέρα σας, να ανταλλάξουμε τις σκέψεις μας αυτό το κυριακάτικο παγωμένο πρωινό, το όμορφο. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και θέλω να σας θυμίσω αφενός το soundis.gr και το Soundis App, τη μεγαλύτερη δωρεάν πλατφόρμα για ραδιόφωνο και podcast στην Ελλάδα. Και απ' την άλλη θέλω να σας θυμίσω, εσάς που ετοιμάζεστε τώρα, έχετε κάνει καφέ και λέτε να βγω μια βόλτα, ρε παιδί μου, είναι Κυριακή, πού να πάω, να σας πω πού να πάτε. Μπορεί η άνοιξη να μην φαίνεται, αλλά χτυπάει η καρδιά της, χτυπάει και χτυπά στην Κηφισιά. Στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς, εκεί στο ιστορικό Άλσος, μέχρι τις 17 Μαΐου είναι η ανθοκομική έκθεση. Και σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου, από τις 11 το πρωί, δηλαδή σε πολύ λίγο από τώρα, σε μισή ώρα από τώρα, έως και τις 3 το μεσημέρι, θα είναι εκεί ο Νίκος ο Μάντζος, ο δικός μας Νίκος Μάντζος, ο οποίος θα αναλάβει τα DEX για ένα μοναδικό DJ set και θα φροντίσει να ντύσει μουσικά αυτή την πράσινη εκδήλωση, την πιο πράσινη εκδήλωση της χρονιάς. Νίκος Μάντζος, λοιπόν, 11 με 3 θα βρίσκεται εκεί, στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς. Για τη συνέχεια έρχεται η Miley Cyrus με Flowers, έτσι για να το συνδυάσουμε λιγάκι με την έκθεση. Μην πάτε πουθενά, έρχονται και άλλα, και Madonna σε πολύ πολύ λίγο, και Queen επίσης.

0: Η αλήθεια είναι ότι αν καθόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, ανεβαίνει και η θερμοκρασία, έτσι. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Τι ήταν αυτό πρωτομαγιάτικα, τι χειμώνα βιώνουμε, παιδιά. Τι ήταν αυτή η ψυχρή εισβολή εξπρέζ, έτσι τη λένε οι μετεωρολόγοι. Χιόνια στα βουνά, σας το έλεγα και νωρίτερα, και σήμερα. Το βράδυ στο Αιγαίο, λέει, θα έχουμε ανέμους που θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Λοιπόν, το καλό το νέο είναι ότι από αύριο Δευτέρα η κακοκαιρία θα δώσει τη θέση της ένα ατελείως διαφορετικό σκηνικό. Θα ανέβει το θερμόμετρο, θα ανέβει αισθητά και μέσα στην εβδομάδα, λέει, θα φτάσει να ξεπερνά τους 27 βαθμούς. Δηλαδή, πραγματικά. Αυτό το σκοτσέζει κοντούς. Τώρα, λόγω τη χιονόπτωση στην Πάρνηθα, να σας πω ότι η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος του Τελεφερή, εκεί και αν είναι χειμωνιάτικο το σκηνικό. Η θερμοκρασία το πρωί άγγιζε τους 8 βαθμούς, ναι, και στην Πάρνηθα τους 8 βαθμούς, παρότι στις Πρόποδες δεν σημειώθηκε χιονόπτωση. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα το έχει στρώσει. Βέβαια, ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα, όπως πάντα. Άλλωστε, δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από τον κρατικό μηχανισμό. Το ίδιο σκηνικό είναι και στον Παρνασσό, το έχει στρώσει για τα καλά. Μαγευτικό τοπίο, σίγουρα δεν θυμίζει άνοιξη, ωστόσο είναι μαγευτικό. Όλα καλυμμένα με χιόνι. Οδόστρωμα, βλέπω δέντρα, όλα στα λευκά, όλα στα λευκά. Οι δρόμοι έχουν καθαριστεί. Ρίξανε αλάτι οι αρχές όπου χρειάζεται, δεδομένου ότι ο Παρνασσός αποτελεί και έναν από τους δημοφιλείς ανοιξιάτικους προορισμούς, κοντινή απόδραση από την Αθήνα. Αν λοιπόν αυτό είναι κάτι που σας λέει, καταλάβατε, ενώ κάτι κάνει μέσα σας, ρε παιδί μου, να, υπάρχει και αυτή η επιλογή. Τώρα, δεν ξέρω, εγώ πραγματικά το Μάιο, όπου και να ήταν το χιόνι, δεν θα πήγαινα να το δω για κανέναν απολύτως λόγο. Αλλά παρόλα αυτά, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που το αγαπούν. Οπότε, να. Άλλη μια ευκαιρία για κοντινή απόδραση. Πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, έχω στη διάθεσή μου άλλη μια ώρα και βάλε και σκοπεύω να την αξιοποιήσω. Σύντομη διακοπή και επανέρχομαι. Κάθε
1: πρωί. Στον Easy 97,2.
2: Όλοι αξίζουν μια αγκαλιά. Μερικοί με κάκτο. Εντάξει, αγάπη, μπράβο, αποδοχή και όλα αυτά, αλλά και με αυτά τα τέρατα που βλέπουμε καθημερινά και ακούμε.
3: Και κάποιοι θέλουν και κάκτο.
2: Και
3: κάποιοι με τίγρη. Να είναι η τελευταία τους. Γιατί ο κάκτος θα αφήσει δύο αγκάθια, μπορεί να τα βγάλεις κιόλας. Η τίγρης δεν θα αφήσει τίποτα.
2: Σωστό. Λοιπόν, άμα στη φέρω κι εγώ και από τη Βεγγάλη κιόλας πεινασμένη, θα τελειώσαμε.
3: 10 ώρες στο αεροπλάνο, χωρίς τώρα τα αεροπλάνα, ξέρεις, δεν δίνουν και τίποτα. Ένα νερό δίνουν και ένα μπισκότο. Λοιπόν.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Άνοιξη, όλοι μιλάνε για λουλούδια και αρώματα.
5: Εσύ απλώς κάνεις...
4: Έχεις όμως το νέο Οτρινίτης από τους παραγωγούς του Οτριβίν με διπλή δράση ενάντια στην αλλεργική ρινίτιδα. Αποσυμφορεί γρήγορα και με διάρκεια τη βουλωμένη μύτη, ενώ ανακουφίζει από τη φαγούρα και την καταρροή. Νέο Οτρινίτης κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 6 ετών και άνω.

0: και μύρισε ξανά την άνοιξη. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Επέστρεψα και μαζί μου φέρνω καλημέρες στο Δημήτρη, στη Μελίνα, στο Θοδωρή, στην Αταλία. Καλημέρα να πω στη Βίλμα, στη Σοφία. Να πω και μια καλημέρα στην Ελευθερία μου. Δεν θέλω να μου ανησυχείς, κορίτσι μου. Τώρα μας νοιάζει θερμοκρασία. Σε πολύ λίγο καιρό από τώρα, το μόνο που θα μας νοιάζει είναι να βρούμε το κατάλληλο αντιλιακό που θα ταιριάζει στον τύπο επιδερμίδας μας. Αλήθεια, σε λίγο καιρό αυτό θα μας απασχολεί. Οπότε μην ανησυχείς. Ακούτε πάντα Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και αυτός που ακολουθεί είναι ο αγαπημένος Michael Jackson.

0: κάπως έτσι πρέπει να κλείσουμε αυτή εδώ την πρώτη ώρα. Να σας πω όμως, διάβαζα πριν από λίγο ένα άρθρο, ένα πολύ ωραίο άρθρο, σχετικά με το άγαλμα του Καβάφη που τοποθετήθηκε στον πεζόδρομο της Αεροπαγήτου, το οποίο το βλέπω και το ζηλεύω. Θέλω πραγματικά να πάω και να καθίσω. Βλέπω και φωτογραφίες. Είναι σαν να κάθεσαι και να συνομιλείς με τον ποιητή, κανονικά έτσι. Είναι αυτός καθιστός σε φυσικό μέγεθος. Είναι μια στάση που τον φέρνει σε άμεση σχέση με τους περαστικούς. Έτσι σε καλεί σχεδόν αυθόρμητα να καθίσεις δίπλα του, να μείνεις λίγο στη σκέψη σου ή σε έναν σιωπηλό διάλογο μαζί του. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Έχει τοποθετηθεί από τις 28 Απριλίου, ανήμερα της επετείου γέννησης και θανάτου του Αλεξανδρινού ποιητή. Από τις 28 Απριλίου λοιπόν στέκει εκεί στον πεζόδρομο, μπροστά από την Ωνάσιο Βιβλιοθήκη. Είναι μια δωρεά του Ιδρύματος Ωνάσιο στο Δήμο Αθηναίων και το έχει επιμεληθεί ο τενιακός γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Νομίζω ότι είναι ένας λόγος, γιατί αποφεύγω το κέντρο, το αποφεύγω όπως ο διάβολος στο λιβάνι. Αλλά αυτή νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αφορμή για να καθίσω δίπλα σε έναν από τους αγαπημένους μου ποιητές. Κάπως έτσι κλείνει αυτή εδώ η πρώτη ώρα, στον Easy 97,2, στο πρωινό της Κυριακής. Υπενθυμίζω, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Πάμε να ακούσουμε, να κάνουμε σύντομη διακοπή, να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι σε πολύ, πολύ λίγο.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε.

0: Μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
3: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
2: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
3: Χιλιάδες προσωπία.
2: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
4: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
5: Σίγουρα έχω κρύψει.
2: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Easy News.
13: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι υπήρξε συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για τα δύο πρόσωπα που θα προτείνονταν, αλλά το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε. Για ψεύδι κατηγορεί τον Παύλο Μαρινά και η Χαριλάου Τρικούπη. Φωτιά ξέσπασε στις 9 και 10 χθες το βράδυ σε δώμα τριώροφης κατοικίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που απεγκλώβησαν μια 36χρονη γυναίκα και τα 3 ανήλικα παιδιά της. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Το συμβάν έληξε στη 1.30 τα ξημερώματα, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί, συμπεριλαμβανομένων Ρεπουμπλικάνων, επέκριναν επίσης την ανακοίνωση του Πενταγώνου ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Γερμανία μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απτόητος απείλησε χθες να αποσύρει πολλούς περισσότερους, καθώς συνεχίζει να μην κρύβει την αγανάκτησή του για την έλλειψη υποστήριξης από τους Ευρωπαίους στον πόλεμο αυτό. Η κινέζικη κυβέρνηση ξεκαθάρισε χθες Σάββατο πως δεν πρόκειται να συμμορφωθεί προς τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε 5 κινέζικες εταιρείες που κατηγορούνται ότι αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, του οποίου η Κίνα είναι εισαγωγέας κλειδί. Η Ουάσιγκτον τους τελευταίους μήνες ενισχύει τις κυρώσεις σε βάρος κινέζικων διελιστηρίων που προμηθεύονται αργό σε χαμηλές τιμές από την Τεχεράνη με σκοπό να στερέψει τις πηγές χρηματοδότησης του Ιράν.
12: Easy Sports.
13: Το απόψινό Grand Prix του Μαϊάμι μεταφέρθηκε 3 ώρες νωρίτερα λόγω καιρικής πρόγνωσης για καταιγίδα την ώρα που ήταν προγραμματισμένο. Έτσι, ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Antenna Plus. Δες ποδόσφαιρο, Φόρμουλα 1 και κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο στο antennaplus.gr.
12: Easy Weather.
13: Στην Αττική σήμερα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Αν δεν σας ξύπνησε ήδη ο καφές, αν δεν σας ξύπνησε ήδη το κρύο, αν δεν σας ξύπνησα εγώ, πιστεύω με Aloe Blanca και Wake Me Up σίγουρα έχετε ξυπνήσει. Τώρα, καλή σας ημέρα Κυριακή. Σήμερα 3 του Μάη, ναι, το σκηνικό συνεχίζει και είναι χειμωνιάτικο. Από το απόγευμα είπαμε περιμένουμε τη βελτίωση. Αργεί λίγο αυτό το απόγευμα, είναι μακριά ακόμη, Παπαστρούμφ το απόγευμα. Να πάμε σε ημερολόγιο τέχνης και μουσικής στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας και να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα το 1887 γεννήθηκε μια σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η Μαρίκα Οικοτοπούλη. Σαν σήμερα το 1903 ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός Μπινγκ Κρόσμπι γεννήθηκε στην Τακόμα της Ουάσιγκτον. Με την πολύ μοναδική φωνή του και πολύ μοναδική και η ερμηνεία του επηρέασε μάλιστα πολλούς καλλιτέχνες των οποίων προηγήθηκε, όπως Περικόμο, Φρανκ Σινάτρα, Ντίν Μάρτιν και πολλούς άλλους. Σαν σήμερα το 1933 γεννήθηκε ο αγαπημένος νονός της Soul, ο James Brown. Σαν σήμερα το 1950 γεννήθηκε η Βρετανίδα folk τραγουδίστρια Mary Hopkins, μεγάλη επιτυχία της στο Those Were the Days My Friend του 1968. Σαν σήμερα το 1968 τώρα η The Jimi Hendrix Experience ηχογραφούν το τραγούδι Voodoo Child στο Record Plant Studio στο Hollywood. Σαν σήμερα το 1986 ο Robert Palmer και το τραγούδι Addicted to Love βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Σαν σήμερα το 2009 στην κορυφή των βρετανικών albums chart βρίσκεται ο Bob Dylan και το 33ο studio album του με τίτλο Together Through Life. Και σαν σήμερα το 2011 χάσαμε έναν καλό άνθρωπο, τον καλό μας άνθρωπο. Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Βέγκος, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε με την εικόνα του αϊκίνητου και ως καλός άνθρωπος έμεινε στη συνείδησή μας. Μια φράση που βγήκε τυχαία όταν ένας ηλικιωμένος τον αποκάλεσε έτσι στο δρόμο του, είπε «Καλέ μου άνθρωπε, βλέπω τις ταινίες σου και γελώ και περνώ πολύ καλά». Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, του είχε πει. Πολύ καθοριστική η γνωριμία του με τον Νίκο Κούνδουρο στη Μακρόνησο. Ο Κούνδουρος ήταν εξόριστος και ο Βέγκος έκανε τη θητεία του εκεί στο τάγμα ανεπιθύμητων. Έτσι κάπως γνώρισε την 7η τέχνη μέσω του Κούνδουρου. Μάλιστα λέγεται ότι η εξοντοτική σκόνη της Μακρονήσου τον έκανε αιμονικό με την καθαριότητα. Συνολικά έπαιξε σε 126 ταινίες, πρωταγωνίστησε σε πάνω από 50 και σκηνοθέτησε 7. Αυτός ήταν ο δικός μας καλός άνθρωπος. Για τη συνέχεια, Kelly Family, Fell in Love with an Alien, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

The Weeknd και Blinding Lights εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και έχω να σας πω ότι την 5η 7 Μαΐου κάτι πολύ ωραίο παίζει στην πόλη. Επίσης να σας πω ότι την 5η 7 Μαΐου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θερμοκρασία θα έχει φτάσει στους 27 βαθμούς. Θα βγούμε λοιπόν, και μάλιστα θα βγούμε με κοντομάνικο. Πού θα πάμε τώρα? Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο πρώτο Let's Meet Party στο Bar Ideal στα Εξάρχεια. Είναι ένα από τα πιο συζητημένα νέα spots της πόλης, με vintage αισθητική, βινίλιο, ατμοσφαιρική ενέργεια και ένα χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Τι θα γίνει εκεί? Από τις 9 το βράδυ θα είναι στα ντέξο ο Βασίλης ο Κουμεντάκος και μέχρι τα μεσάνυχτα θα παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Το υπενθυμίζω λοιπόν, 5η 7 Μαΐου στο Bar Ideal και άφας 7 στην Αθήνα, Let's Meet με τον Easy 97,2. Βασίλης Κουμεντάκος εκεί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, σημειώστε το στην ατζέντα σας. Όπως σας είπα, θα έχει πολύ καλό καιρό. Εκεί θα ντυθείτε ελαφριά, δεν θα σας πω να πάρετε ζακέτα, μόνο την καλή σας διάθεση. Αυτή είναι η Diana Ross, Upside Down.

James Blunt, Goodbye My Lover. Καλημέρα Χριστινάκη. Είναι μέρα για γενική, μωρέ, Κυριακή τώρα. Θα μου πεις, άμα δούλευες το Σάββατο, ποτέ να την κάνεις τη γενική. Και τι άλλο μπορείς να κάνεις, πού να πας. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για να κάνετε αίτηση όσοι θέλετε και δεν έχετε κάνει ακόμα τις απαραίτητες ενέργειες.

0: κατάφερα ποτέ, και το παράτησα, δηλαδή πραγματικά. Επί 300.000 επιταγές θα δοθούν. 350.000 είναι οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι χθες το βράδυ. Σήμερα τα μεσάνυχτα λίγη προθεσμία, 11:59 για την ακρίβεια. Μην πάτε να πατήσετε το OK στις 12, δεν θα την πάρει την αίτηση. Αυτό θα είναι το μόνο σας πρόβλημα, δηλαδή. Και επίσης να πω ότι αύριο ξεκινάει το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για τους συνταξιούχους που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα πια να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Απλά σε διαφορετικές ημερομηνίες. Από αύριο, λοιπόν, ξεκινάνε αυτές οι αιτήσεις. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για τους εργαζόμενους και τους ανέργους. Τι έχουμε, έχουμε τη σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επανέρχομαι σε πολύ λίγο. Σιγά σιγά θα αποχαιρετήσω κιόλας.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματα.
2: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Κρίμα. Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
11: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αυτό ήταν το τελευταίο τραγούδι για σήμερα από τον Ed Sheeran, Shape of You. Την πρώτη φορά που το άκουσα ήξερα ότι θα γίνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο λόγο μου. Λέω, κοίταξε να δεις που τα έχει όλα. Αυτό είναι το Shape of You. Εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι η Ιωάννα Καραθανάση από τις 10 το πρωί. Είμαι εδώ στο μικρόφωνο, τα λέμε παρέα. Ακούσαμε τις αγαπημένες μας μουσικές, είπαμε τα δικά μας. Τώρα θα ξανάρθω το επόμενο Σαββατοκύριακο, καιρού Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος βεβαίως, πάντα. Μέχρι τότε θέλω να σας θυμίσω πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά σε όλους, καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
4: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by Protergia. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Με αιχμή τις εξελίξεις στις ελληνολιβικές σχέσεις και την πρόθεση των συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τη σημερινή κυριακάτικη ανασκόπησή του, δίνοντας έμφαση στη στρατηγική συνεργασία με τη Λιβύη. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα επιδιώκει συμφωνία για ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, ενώ ο επόμενος γύρος επαφών αναμένεται στην Τρίπολη, με παράλληλη συνεργασία και σε κρίσιμα ζητήματα όπως το μεταναστευτικό. Ένας 35χρονος άνδρας και μια 42χρονη γυναίκα συνελήφθησαν χθες το βράδυ στο Δενδροπόταμο της Θεσσαλονίκης με ποσότητα ναρκωτικών που σκόπευαν να διαθέσουν στις πιάτσες της πόλης. Έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητό τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 57,9 γραμμάρια ηρωίνης και το ποσό των 1.000 ευρώ προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ουσιών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους στρατιωτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι σταθμεύουν στο έδαφος της Γερμανίας, μετά την ανακοίνωση της προηγούμενης μέρας πως θα αποσυρθούν 5.000 μέσα σε ένα χρόνο. Εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου δήλωσε ότι η απόσυρση θα έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους 12 μήνες, χωρίς να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του κ. Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ρεπουμπλικανού Προέδρου που τον κατηγόρησε πως δεν ξέρει τι λέει.
1: Easy Sports.
0: Η Ομόνια κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα της Κύπρου και 22ο στην ιστορία της μετά την νίκη με 3-0 κόντρα στον Άρη Λεμεσού. Η ομάδα της Λευκωσίας επέστρεψε στην κορυφή μετά από τη σεζόν 2020-2021.
1: Easy Weather.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες επικρατούν σήμερα στην Αττική, με ενδεχόμενες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια τμήματα θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά ισχυρή έως 7 μποφόρ.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η σωστή απάντηση ήταν ότι 3 στα 10 σπίτια έχουν κάποια υποθήκη ή κάποιο δάνειο.
2: Γιατί μόνο το δικό σου σπίτι έχει δάνειο?
1: Έχει ένα. Δεν είχε όταν πρώτο. Μετά έβαλα εγώ ένα πάνω.
2: Α, έβαλε. Συγγνώμη, δεν είχε, το πήραν δηλαδή του κουτιού οι γονείς και μετά έβαλε και δάνειο. Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι? Ποια επένδυση? Επιχειρηματίας. Αλλά για να πάρω ακόμα περισσότερα.
1: Επενδυτής.
2: Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, άρεσε.
1: Έχει ακούσει αυτού που λένε ότι αγοράζουμε εταιρείες, τις διαλύουμε και τις πουλάμε?
2: Ναι,
1: εγώ φτάνουμε στο διαλύουμε.
2: Ναι, αυτό. Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ρωμαίος.
5: Γιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλα και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνα.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
6: Άνοιξη, όλοι μιλάνε για λουλούδια και αρώματα.
7: Εσύ απλώς κάνεις...
6: Έχεις όμως το νέο Οτριμίτης από τους παραγωγούς του Οτριβίν με διπλή δράση ενάντια στην αλλεργική ρινίτιδα. Αποσυμφορεί γρήγορα και με διάρκεια τη βουλωμένη μύτη, ενώ ανακουφίζει από τη φαγούρα και

0: την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
2: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγιά.
1: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
2: Χιλιάδες προσωπία.
1: Μία εκπομπή. Χίλιες στιγμές.
3: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
4: Σίγουρα έχω κρύψει.
1: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
5: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundis.gr.
2: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
3: Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Easy News.
7: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Αντιδράσεις και σχόλια στην πολιτική σκηνή προκαλεί το μανιφέστο για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Η δημοσίευση, αν και δεν αποτελεί ιδρυτική διακήρυξη, θεωρείται προάγγελος της ανακοίνωσης νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Με αιχμή τις εξελίξεις στις ελληνολιβικές σχέσεις και την πρόθεση των συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης έκλεισε τη σημερινή κυριακάτικη ανασκόπησή του, δίνοντας έμφαση στη στρατηγική συνεργασία με τη Λιβύη. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα επιδιώκει συμφωνία για ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, ενώ ο επόμενος γύρος επαφών αναμένεται στην Τρίπολη, με παράλληλη συνεργασία και σε κρίσιμα ζητήματα όπως το μεταναστευτικό. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ, θα έχει αύριο Δευτέρα 4 Μαΐου ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης. Η διμερή συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 12 και 10 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα. Οι δύο υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα διμερού συνεργασίας, καθώς και περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις στο πλαίσιο των ευρύτερων σχέσεων Ελλάδας-Γερμανίας. Η Ουκρανία εξαπέλυσε ακόμη μία επίθεση με ντρόουν στη διάρκεια της νύχτας εναντίον του λιμανιού Πριμόρσκ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάνδρ Ντροσδέγκο. Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα του ρωσικού σκιώδου στόλου στην είσοδο του λιμανιού Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Easy Sports.
7: Το απόψινό Grand Prix του Μαϊάμι μεταφέρθηκε 3 ώρες νωρίτερα λόγω κακής καιρικής πρόγνωσης για καταιγίδα την ώρα που ήταν προγραμματισμένο. Έτσι, ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από το Antenna Plus. Δες ποδόσφαιρο, Φόρμουλα 1 και κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο στο antennaplus.gr.
0: Easy Weather.
7: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες επικρατούν σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη, 4 με 6, και στα ανατολικά τοπικά ισχυρή έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια τμήματα θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: σπίτι παίζει μόνο easy.
1: Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή.
3: Καταφέρτο. Αρκετά, αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό easier.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.

0: παρέχεται Συνεκλίνη μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγάρ. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: OPA Festival Powered by DEI. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by DEI.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. 20 τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και πέρα.
1: Να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Καταρινά.
4: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματό σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Easy News.
10: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Johann Vandefull, θα έχει αύριο Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η διμερή συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 12 και 10 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα. Οι δύο υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα διμερούς συνεργασίας, καθώς και περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις στο πλαίσιο των ευρύτερων σχέσεων Ελλάδας-Γερμανίας. Μία ακόμη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης αποκαλύφθηκε στην Άρτα με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα. Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε μαζί της προσποιούμενος τον γιατρό, ισχυριζόμενος ότι η εγγονή της έχει τραυματιστεί σοβαρά και χρειάζεται άμεσα χειρουργική επέμβαση. Η ηλικιωμένη πίστηκε να παραδώσει στον άγνωστο το ποσό των 14.500 ευρώ. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον ημεδαπό που παρέλαβε τα χρήματα, συλλαμβάνοντάς τον την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος, το νέο σχέδιο του Ιράν για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή περιλαμβάνει 14 σημεία και προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αρχικά το σχέδιο προβλέπει να έχουν γίνει μέσα σε ένα μήνα διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, για την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου σε Ιράν και Λίβανο. Εφόσον οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία σε αυτό το στάδιο, προβλέπεται άλλος ένας μήνας συνομιλιών για να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία και για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
0: Easy Sports.
10: Η Μπαρτσελόνα κέρδισε 2-1 στην έδρα της Οσασούνα για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγκα και πλέον μένουν μόνο τα διαδικαστικά για να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα για 21η φορά στην ιστορία της.
0: Easy Weather.
10: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες επικρατούν σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά ισχυρή έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια τμήματα θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Όλοι αξίζουν μια αγκαλιά. Μερικοί με κάκτο. Εντάξει, αγάπη, μπράβο, αποδοχή και όλα αυτά, αλλά και με αυτά τα τέρατα που βλέπουμε καθημερινά και ακούμε.
2: Θέλουν και κάκτο.
1: Θέλω κάποιο και θέλω
2: και
1: τον
2: κάκτο.
1: Κάποιοι
2: με τίγρη. Να είναι η τελευταία τους. Γιατί ο κάκτος θα αφήσει δύο αγκάθια και μπορεί να τα βγάλεις κιόλας. Η τίγρης δεν θα αφήσει τίποτα.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν,
1: άμα στη φέρω κι εγώ και από τη Βεγγάλη κιόλας πεινασμένη, θα τελειώσαμε.
2: 10 ώρες στο αεροπλάνο, χωρίς τώρα τα αεροπλάνα, ξέρεις, δεν δίνουν και τίποτα.
1: Ένα νερό δίνουν
2: και ένα μπισκότο. Λοιπόν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
8: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
7: Μα δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 170. Και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
12: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
13: Scandinavian Sleeping and Living.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Έχω τηλέφωνο, περίμενα. Εδώ και
1: να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr/contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
7: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
8: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
7: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
8: Χιλιάδες πρόσωπια.
7: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
9: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
10: Σίγουρα έχω κρύψει.
7: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
11: Είσαι εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή. Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των οφειλών στα τραπεζικά δάνεια φέρνει το νέο θεσμικό πλαίσιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με στόχο να μπει φρένο στην υπερβολική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, τίθεται κόφτη στο συνολικό ύψος των επιβαρύνσεων, ειδικά για δάνεια έως 100.000 ευρώ, όπου θα υπάρξει πιο αυστηρός έλεγχος στον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Στόχος είναι οι οφειλές να συνδέονται πιο άμεσα με το αρχικό κεφάλαιο και όχι να αυξάνονται δυσανάλογα μέσα από διαδοχικούς ανατοκισμούς. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη 5 ανηλίκων ηλικίας 17, 16, 14 και 13 ετών, κατηγορούμενων για κλοπές σε καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν προϊόντα που είχαν αφαιρέσει από καταστήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Φωτιά ξέσπασε στις 9 και 10 χθες το βράδυ σε δώμα τριώροφης κατοικίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που απεγκλώβησαν μία 36χρονη γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά της. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Το συμβάν έληξε στη 1:30 τα ξημερώματα, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Το διπλωματικό διέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν παραμένει. Η Τεχεράνη κατέθεσε νέα πρόταση, την οποία ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρόλο που είπε ότι θα εξετάσει άμεσα, εμφανίζεται απρόθυμος να την αποδεχτεί. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πως το περιθώριο λήψης αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών έχει περιοριστεί, προσθέτοντας πως ο Τραμπ πρέπει να επιλέξει μεταξύ μιας αδύνατης στρατιωτικής επιχείρησης ή μιας κακής συμφωνίας με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.
0: Easy Sports.
13: Το απόψινο Grand Prix του Μαϊάμι μεταφέρθηκε 3 ώρες νωρίτερα λόγω κακής καιρικής πρόγνωσης για καταιγίδα την ώρα που ήταν προγραμματισμένο. Έτσι, ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από το Antenna Plus. Δες ποδόσφαιρο, Φόρμουλα 1 και κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο στο antennaplus.gr.
2: Easy weather.
13: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες επικρατούν σήμερα Κυριακή στην Αττική με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Το σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
1: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή...
2: Φέρτο, αρκετά, αρκετή, η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
1: Eurovision 2027.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
4: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
4: Κάνατε το πρωινό easier.
2: Oh, very nice.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
6: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ρωμαίος!
9: Γιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα!
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,

ανακουφίζει από τη φαγούρα και την καταρροή. Νέο Τριμήτης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 6 ετών και άνω. Και μύρισε ξανά την άνοιξη. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Easy News.
8: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Johann Vandefull, θα έχει αύριο Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η διμερή συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 12 και 10 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δύο υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα διμερού συνεργασίας, καθώς και περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις στο πλαίσιο των ευρύτερων σχέσεων Ελλάδας-Γερμανίας. Αντιδράσεις και σχόλια στην πολιτική σκηνή προκαλεί το μανιφέστο για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Η δημοσίευση, αν και δεν αποτελεί ιδρυτική διακήρυξη, θεωρείται προάγγελος της ανακοίνωσης νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Μία ακόμη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης αποκαλύφθηκε στην Άρτα με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα. Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε μαζί της προσποιούμενος τον γιατρό, ισχυριζόμενος ότι η εγγονή της έχει τραυματιστεί σοβαρά και χρειάζεται άμεσα χειρουργική επέμβαση. Η ηλικιωμένη πίστηκε να παραδώσει σε άγνωστο άνδρα το ποσό των 14.500 ευρώ. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον ημεδαπό που παρέλαβε τα χρήματα, συλλαμβάνοντάς τον την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος, το νέο σχέδιο του Ιράν για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή περιλαμβάνει 14 σημεία και προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αρχικά το σχέδιο προβλέπει να γίνουν μέσα σε ένα μήνα διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, για την άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου σε Ιράν και Λίβανο. Εφόσον οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία σε αυτό το στάδιο, προβλέπεται άλλος ένας μήνας συνομιλιών για να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία και για το πυρηνικό πρόγραμμα. Πρόγραμμα της Τεχεράνης.
7: Easy Sports.
8: Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κοντράρονται στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για την τρίτη αγωνιστική των play-offs στη Super League σήμερα το βράδυ στις 9 με την Ένωση να ψάχνει μία νίκη τίτλου.
7: Easy Weather.
8: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες επικρατούν σήμερα Κυριακή στην Αττική με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Παίζουν μόνο εδώ.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η σωστή απάντηση ήταν ότι 3 στα 10 σπίτια έχουν κάποια υποθήκη ή κάποιο δάνειο.
2: Γιατί μόνο το δικό σπίτι έχει δάνειο?
1: Έχει ένα. Δεν είχε όταν πρώτο. Μετά έβαλα εγώ ένα πάνω.
2: Α, έβαλε. Συγγνώμη, δεν είχε το πήραν δηλαδή του κουτιού οι γονείς και μετά έβαλε και δάνειο. Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι. Ποια επένδυση. Επιχειρηματίας. Αλλά για να πάρω ακόμα
1: περισσότερα.
2: Επενδυτής. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, άρεσε.
1: Έχει ακούσει αυτούς που λένε ότι αγοράζουμε εταιρείες, τις διαλύουμε και τις πουλάμε.
2: Ναι,
1: εγώ φτάνω στο διαλύουμε.
2: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
4: μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.

0: Τις επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, η ζυγή λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundis.gr.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: 45

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή παίζουν μόνο εδώ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. What you

0: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα έχει ταλέντο να.
1: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
0: Beatbox λέγεται.
1: Αυτό.
0: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Καλημέρα, Μινά.
3: Είσαστε καλύτερη παρέα. Μιλάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
0: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ να στέλνετε καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
7: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
6: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
7: Χιλιάδες προσωπία.
6: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
8: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
9: Σίγουρα έχω κρύψει.
6: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Έχω τηλέφωνο, περίμενα. Εδώ και πέρα.
1: Να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
0: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Όλοι αξίζουν μια αγκαλιά. Μερικοί με κάκτο. Εντάξει, αγάπη, μπράβο, αποδοχή και όλα αυτά, αλλά και με αυτά τα τέρατα που βλέπουμε καθημερινά και
2: κάποιοι
1: ακούμε.
2: Και κάκτο.
1: Θέλω κάποιο και θέλω
2: και
1: τον
2: κάποιοι
1: κάκτο
2: με τίγρη. Να είναι η τελευταία τους. Γιατί ο κάκτος θα αφήσει δύο αγκάκια και μπορεί να τα βγάλεις κιόλας. Η τίγρης δεν θα αφήσει τίποτα.
1: Σωστό. Λοιπόν, άμα στη φέρω κι εγώ και από τη Βεγγάλη κιόλας πεινασμένη, θα τελειώσαμε.
2: 10 ώρες στο αεροπλάνο, χωρίς τώρα τα αεροπλάνα, ξέρεις, δεν δίνουν και τίποτα.
1: Ένα νερό δίνουν
2: και ένα μπισκότο. Λοιπόν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth, Scandinavian
5: Sleeping and Living. Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
5: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 8.100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κοιτάξτε.
1: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα έχει ταλέντο να.
0: Κρίμα. Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
1: Beatbox λέγεται.
0: Αυτό.
1: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
1: Καλημέρα, Μινά.
3: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
1: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ να στρατά καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμά Ζάμπρα. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο Παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίου και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Άνοιξη, όλοι μιλάνε για λουλούδια και αρώματα.
5: Εσύ απλώς κάνεις...
4: Έχεις όμως το νέο Οτριμίτης από τους παραγωγούς του Οτριβίν με διπλή δράση ενάντια στην αλλεργική ρινίτιδα. Αποσυμφορεί γρήγορα και με διάρκεια τη βουλωμένη μύτη, ενώ ανακουφίζει από τη φαγούρα και την καταρροή. Νέο Οτριμίτης κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 6 ετών και άνω. Και μύρισε ξανά την άνοιξη. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειάζεται. Χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση. Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
7: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγιά.
6: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
7: Χιλιάδες προσωπία.
6: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
8: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
9: Σίγουρα έχω κρύψει.
6: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η σωστή απάντηση ήταν ότι 3 στα 10 σπίτια έχουν κάποια υποθήκη ή κάποιο δάνειο.
2: Γιατί μόνο το δικό σου σπίτι έχει δάνειο?
1: Έχει ένα. Δεν είχε όταν πρώτο. Μετά έβαλα εγώ ένα πάνω.
2: Α, έβαλε. Συγγνώμη, δεν είχε, το πήραν δηλαδή του κουτιού οι γονείς και μετά έβαλε και δάνειο. Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι? Ποια επένδυση? Επιχειρηματίας. Πολλά για να πάρω ακόμα περισσότερα.
1: Επενδυτής.
2: Επενδυτής. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, άρεσε.
1: Έχεις ακούσει αυτούς που λένε ότι αγοράζουμε εταιρείες, τις διαλύουμε και τις πουλάμε? Εγώ φτάνω στο διαλύουμε.
2: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
8: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundees.gr.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. 20 τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και πέρα.
1: Να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Ναι, ναι. Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπε στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δε την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
1: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή...
2: Καταφέρτο! Αρκετά, αρκετή, η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
1: Eurovision 2027.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
4: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
4: Κάνατε το πρωινό easier.
2: Oh, very nice.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
3: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
6: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
8: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
6: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
8: Χιλιάδες πρόσωπια.
6: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
2: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
9: Σίγουρα έχω κρύψει.
6: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. 20 τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και πέρα.
1: Να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Ναι, ναι. Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Βράδυ Κυριακής στις 10. Τη ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.

για τη ζωή σας Best Of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» με τις καλύτερες στιγμές της και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της ζωής Κυριακού.

Φίλες και φίλοι μου, καλησπέρα και καλό μήνα. Έχω μεγάλη χαρά που ανταμώνουμε και πάλι μετά από καιρό και πρέπει να σας πω, φίλοι μου, ότι ήδη ετοιμάζουμε πολύ ωραία θέματα για το νέο κύκλο των εκπομπών μας. Επίσης, να επαναλάβω ότι είναι αρκετός καιρός τώρα που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για την ηχογράφηση των εκπομπών μας. Ξεκινήσαμε να το κάνουμε αυτό λόγω της πανδημίας του COVID, καθώς και τα ραδιοφωνικά στούντιο είναι συνήθως μικρά, προκειμένου να έχουν καλύτερη ηχομόνωση, δεν θα ήταν καθόλου ασφαλές. Δηλαδή, να στριμωχτούμε τρεις άνθρωποι, ο εκάστοτε καλεσμένος, ο ηχολήπτης μας και εγώ, σε ένα μικρό δωμάτιο. Χρειάστηκε βέβαια αρκετή προετοιμασία για να γίνουν όλα σωστά, αλλά τα καταφέραμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σύντομα το συνηθίσαμε και το αγαπήσαμε, ενώ και οι καλεσμένοι μου χαίρονται που μπορούν να γλιτώσουν πολύ ωραίες διαδρομές στην ασφιχτική κίνηση της Αθήνας. Κάπως έτσι, φίλοι μου, ενώ δεν ανήκω στη γενιά που γεννήθηκε μέσα στην τεχνολογία, έμαθα και εγώ να τη χειρίζομαι και να την αξιοποιώ για ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μου. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, προτιμώ χίλιες φορές μια παλιού τύπου κουβέντα με τους ανθρώπους μου, είτε στο τηλέφωνο είτε από κοντά, παρά την απόλυτη σιωπή των νεότερων ανθρώπων που μπορούν να κάθονται μαζί αλλά βουβοί ολόκληρες ώρες στην καφετέρια, χαζεύοντας τις οθόνες των κινητών τους. Και ήρθε ένα βράδυ πρόσφατα που βρέθηκα με φιλική παρέα σε ένα σπίτι. Η κουβέντα στράφηκε στην περίπτωση μιας κοινής γνωστής τους που είχε παντρευτεί πρόσφατα και ταξίδευαν τώρα με τον άντρα της στη Νότιο Αφρική. «Πώς τους ήρθε να πάνε τόσο μακριά?» αναρωτήθηκα. «Ζουν τα εγγόνια της εκεί», μου απάντησαν, «και ήταν ευκαιρία να τα δει». Κουβέντα στη κουβέντα έμαθα πως η φίλη τους, μια γυναίκα χείρα, εδώ και αρκετά χρόνια είχε γνωρίσει έναν υπέροχο άντρα με τον οποίο είχαν ταιριάξει σαν αδελφές ψυχές. «Και πού γνωρίστηκαν?» ξαναρώτησα. «Σε μια πλατφόρμα του Facebook», είπαν, και ομολογώ ότι έμεινα άφωνη. Και επειδή φαντάζομαι ότι κι εσείς θα μένατε άφωνοι αν ήσασταν στη θέση μου, σκέφτηκα να καλέσω έναν εξαιρετικό επιστήμονα και πολύ καλό φίλο της εκπομπής να μας εξηγήσει μερικά πράγματα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγη ωραία μουσική που επιλέγει για μας ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ, και όταν επιστρέψουμε θα είναι κοντά μας.

0: Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Την μουσική βεβαίως, όπως προείπα, επιλέγει για μας ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ. Φίλες και φίλοι μου, ο Χάρης Καραουλάνης, που έχει πάντα πολύ σημαντικά πράγματα να μας πει, εκτός από φίλος μας, είναι ένας εξαιρετικός ψυχολόγος που εργάζεται ως καθηγητής ψυχολογίας και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης σε εταιρείες, νοσοκομεία, οργανισμούς και πολλούς άλλους φορείς. Παράλληλα, αρθρογραφεί, εμφανίζεται σε εκπομπές και είναι συγγραφέας του πολύ επιτυχημένου βιβλίου 60 πρακτικά μαθήματα ζωής. Χάρη μου, διάβασα ένα άρθρο που είχες γράψει για τις σχέσεις στην ηλεκτρονική εποχή. Εννοείς γενικά ή αναφέρεσαι σε σελίδες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης?
1: Καταρχήν, καλησπέρα. Πολύ χαίρομαι που είμαστε μαζί. Το θέμα αυτό είναι πολύ φλέγον και υπάρχουν πολλές σελίδες που οι άνθρωποι επικοινωνούν είτε για να κάνουν φιλικές σχέσεις είτε να ανταλλάξουν απόψεις, αλλά και να κάνουν σχέσεις όπως αυτή που έκανε η φίλη σου, που είναι συντροφικές ή ερωτικές. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν κάποιοι κανόνες που ισχύουν για όλες και κάποιους ειδικότεροι κανόνες που ισχύουν για τις σχέσεις που είναι πιο πολύ για συντροφικότητα ή ερωτικές.
0: Ωραία. Για να μην παρεξηγηθώ, η κυρία δεν ήταν φίλη μου, απλώς ήρθε η κουβέντα με αφορμή την γνωριμία της με τον υπέροχο αυτόν άνθρωπο και πάνω εκεί έγινε μια κουβέντα και ήταν και το έναυσμα με αφορμή και το ότι διάβασα το άρθρο σου ότι παραδίδεις τη γνώση σου στον κόσμο που έρχεται και σε επισκέπτεται και δουλεύετε μαζί και πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραία αφορμή να μιλήσουμε απόψε για αυτό το θέμα.
1: Σίγουρα είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό να πάρει ο κόσμος μία ενημέρωση και να μπορέσει να το χειριστεί όσο γίνεται καλύτερα.

0: Εδώ, φίλε μου, συνεχίζουμε την κουβέντα μας και θέλω να ρωτήσω, Χάρη, οι σελίδες αυτές είναι όπως παλιά οι μικρές αγγελίες γνωριμιών ή τα γραφεία συνοικεσιών? Έχει κάποια ομοιότητα? Πώς λειτουργούν αυτά ακριβώς?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν κάποια ομοιότητα, με την έννοια ότι γνωρίζουν, φέρνουν σε επαφή ανθρώπους που πριν δεν γνωρίζονταν. Οπότε αυτό είναι, ας πούμε, ένα κοινό σημείο. Από εκεί και πέρα, τα πιο δημοφιλή από αυτά είναι κάποιες είτε εφαρμογές που συνήθως χρησιμοποιούνται στο κινητό, είτε και κάποιες εφαρμογές μέσα σε σελίδες, μέσα σε εφαρμογές όπως το Facebook, ας πούμε, που αναφέραμε πριν, το οποίο είναι ένα γενικό, μια γενικότερη εφαρμογή ενημέρωσης. Οπότε, να το πούμε συνοικεσίων, όχι τόσο, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό ότι οι σχέσεις αυτές οδηγούν σε γάμο, αλλά ας πούμε ότι είναι η σύγχρονη μορφή των γραφείων γνωριμιών, τα οποία σημειωτέων επίσης γνωρίζουν πολύ μεγάλη άνθηση και οι πιο παραδοσιακοί τρόποι τα τελευταία χρόνια.

0: Θα ήθελα εδώ να σε ρωτήσω, ποιο είναι τελικά το προφίλ των ανθρώπων που απευθύνονται σε αυτές τις σελίδες για να βρουν σύντροφο ή να βρουν κάποιον φίλο ή να έχουν τέλος πάντων επαφή με ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζουν καν και κάνουν τις γνωριμίες τους μέσω του Facebook κτλ.
1: Το προφίλ ξεκίνησε όπως θα φανταζόταν κάποιος λόγω της τεχνολογίας και της ενασχόλησης με αυτό, περισσότερο ας πούμε με νέους ανθρώπους, αλλά τώρα πια στην ουσία όλοι οι άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν ξεκινήσει και χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές ή τις ιστοσελίδες για να κάνουν γνωριμίες και επαφές χωρίς να έχουν διαφορά, ίσως η πολύ μεγάλη όχι, γιατί είναι πιο δύσκολο το κομμάτι της τεχνολογίας που χρειάζεται, αλλά κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, αλλά σιγά σιγά γίνεται ο πιο διαδεδομένος τρόπος που οι άνθρωποι γνωρίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Μάλιστα. Και ποιες ηλικίες το κάνουν περισσότερο, οι νέοι ή οι λίγο μεγαλύτεροι?
1: Περισσότερο αυτή τη στιγμή οι νέοι, αλλά τα τελευταία χρόνια και οι μεγαλύτεροι. Πάλι θα έλεγα ότι αυτό φτάνει ανάλογα με το πόσο ας πούμε κάποιος χρησιμοποιεί το ίντερνετ. Δηλαδή υπάρχουν και πολύ μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια εξοικείωση και μπορούν να το χρησιμοποιούν κανονικά, οπότε θα χρησιμοποιήσουν και αυτές τις εφαρμογές. Ο περιορισμός είναι μόνο οι εφαρμογές που πλέον είναι και πάρα πολύ απλές. Αλλιώς οι ηλικίες, ενώ ξεκίνησαν περισσότερο να είναι και ίσως είναι λίγο περισσότερο οι πιο νέοι, σιγά σιγά επεκτείνεται και στους μεγαλύτερους, σαν ο πιο διαδεδομένος τρόπος γνωριμίας στην ουσία.
0: Μάλιστα.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Παλιά, Χάρη Καραουλάνη, ο προορισμός μιας γνωριμίας μέσω γραφείου ή αγγελίας ήταν ξεκάθαρα ο γάμος. Από φόβο μη μείνουν οι άνθρωποι με τη ρετσινιά του Εργένη ή της γεροντοκόρης κτλ. Τώρα ποιος είναι τελικά?
1: Οι εφαρμογές αυτές και ανάλογα με τη χώρα ξεκίνησαν σαν μια κοινωνική γνωριμία, σαν μια κοινωνική επαφή, μετά εξελίχθηκαν και χρησιμοποιούνται ίσως περισσότερο στην Ελλάδα για ερωτικές γνωριμίες, αλλά στο εξωτερικό έχουν περάσει πολύ τώρα πια στη σφαίρα των να βρει κάποιο σύντροφο, να βρει παρέα ή και πιο απλές εφαρμογές όπως το να βρει κάποιος κάποιον φίλο για να ταξιδέψει μαζί ή για να κάνουν κάποιες κοινές δραστηριότητες. Οπότε σιγά σιγά καλύπτουν όλο το φάσμα των ανθρώπινων σχέσεων και σχεδόν όλες τις ηλικίες.
0: Επίσης ήθελα να ρωτήσω για την εικόνα. Τώρα με το διαδίκτυο όπως έχει εξελιχθεί, φαντάζομαι ότι θα κάνουν την επαφή τους όχι μόνο με τον γραπτό λόγο, αλλά ανάλογα και με την εικόνα που μπορούν να την χρησιμοποιήσουν. Και οπότε γνωρίζονται, νομίζω είναι πιο εύκολο όταν βλέπεις έναν άνθρωπο μες στην εικόνα από το να μην ξέρεις καθόλου την εικόνα του.
1: Σίγουρα, και αυτό είναι πολύ καλύτερο και είναι και μια συμβουλή από αυτές που δίνουμε, ότι είναι πολύ καλό να ζητήσεις να έχεις κάποια φωτογραφία ή κάποιο live ή να κάνεις κάποιο live βίντεο με αυτόν που, ή αυτήν που μιλάς, γιατί ακριβώς φεύγουν οι πιθανότητες της εξαπάτησης των ψεύτικων προφίλ και όλων αυτών. Οπότε είναι χρήσιμο και είναι πάρα πολύ σπουδαίο και για τον λόγο του βασικού προβλήματος που έχει ο γραπτός λόγος, ότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσό πληροφοριών που γίνεται σε μια επικοινωνία δύο ανθρώπων που δεν μπορεί να περάσει από το γραπτό λόγο και χρειάζεται την εικόνα. Άρα είναι σίγουρα πολύ σημαντικό να μπορέσεις να δεις και να έχεις επαφή με τον άλλον και με τη μορφή είτε του βίντεο είτε το δεύτερο πράγμα που προτείνουμε πολύ, την φυσική επαφή μετά.
0: Νομίζω ότι η φυσική επαφή αλλά και το βίντεο σου δίνει και ένα μήνυμα, μάλλον αντιλαμβάνεσαι μέσω του τρόπου αυτού ότι μπορείς να ψυχολογήσεις τον άλλον με καλύτερο τρόπο, ενώ μόνο η εικόνα, μια φωτογραφία, μπορεί να μην είναι καν αληθινή, να είναι, ξέρω εγώ, μια φωτογραφία ενός τελείως άλλου ανθρώπου.
1: Πολύ σωστό, και πάρα πολλές φορές οι φωτογραφίες αυτές είναι, μπορεί να μην είναι ψεύτικες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραιοποιημένες. Έχουμε δει τι γίνεται με τα φίλτρα
0: αυτό
1: στο Instagram.
0: Αυτό.
1: Οπότε ναι, συνήθως κάποιος εμφανίζει έτσι πολύ ιδανικά τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Και αυτό το οποίο είναι σχετικό είναι ακριβώς ότι, ας πούμε, αν πάρουμε τις έρευνες που έχουν γίνει στην επικοινωνία, έχουμε βρει ότι περίπου το 7 με 10% των πληροφοριών σε μία επικοινωνία είναι οι λέξεις που λέμε, που σημαίνει ο γραπτός λόγος και όλα αυτά. Το υπόλοιπο 40% περίπου είναι ο τόνος, η έκφραση της φωνής, η χρειά που έχει όλο αυτό, και το 50% είναι οι υπόλοιπα κομμάτια της γλώσσας του σώματος, που είναι η στάση, που είναι όλα αυτά. Αυτά όλα, εάν δεν έχεις live, ζωντανή την επαφή δηλαδή με τον άλλον, τα χάνεις. Και γι' αυτό άλλωστε ξέρουμε ότι στο γραπτό λόγο συμβαίνουν οι άπειρες παρεξηγήσεις. Οπότε ναι, η στάνταρ συμβουλή που δίνω στον κόσμο που γνωρίζει κάποιον διαδικτυακά είναι: δείτε τον ή συναντήστε την όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Μάλιστα.

0: σήμερα, Χάρη Καραουλάνη, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν συντρόφους, εραστές, φίλους κτλ. Τι ψάχνουν τελικά?
1: Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή, και σε ένα επίπεδο η άθηση αυτών των εφαρμογών και ιστοσελίδων πατάει πάνω σε αυτή την διαρκώς και μεγαλύτερη αποξένωση στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι, τον όλο και περισσότερο ειδικά στις μεγάλες πόλεις, όπου οι ρυθμοί έχουν γίνει τέτοιοι στη δουλειά και στις διάφορες άλλες υποχρεώσεις, που κυριολεκτικά ένα σωρό άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με άλλους. Και αυτό έχει αλλάξει όλη την προσέγγιση στον τομέα των σχέσεων. Οπότε έχει καταστεί κάπως σαν η μοναδική λύση το να κάνεις κάποια γνωριμία με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα.

0: Η αναζήτηση για ηλεκτρονικές γνωριμίες γίνεται μόνο στην Αθήνα ή και στα μεγάλα αστικά κέντρα ή και αλλού?
1: Σαφώς και γίνεται παντού, ειδικά και σε επαρχιακές πόλεις, και όλα ακολουθούν μια εξέλιξη. Θυμάμαι στην αρχή, πριν πολλά χρόνια, χρησιμοποιούνταν πολύ για, ας πούμε, αυτές που λέγανε παράνομες ή εξωσυζυγικές σχέσεις, ή ειδικά στην επαρχία που ήταν μεγαλύτερη δυσκολία για αυτά, και σιγά σιγά εξελίχθηκαν σε όλες τις πόλεις, γιατί σε αυτές τις εφαρμογές μπορεί να βάζει κάποιος και έναν όριο γεωγραφικό από πού θέλει να είναι οι προτάσεις, οι γνωριμίες κτλ. Οπότε σαφώς έχουν επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα.

0: είναι τελικά αυτό που απασχολεί περισσότερο έναν άνθρωπο μετά από την πρώτη διαδικτυακή γνωριμία? Πώς προχωρά και τι φοβάται?
1: Ναι, αυτό που τον απασχολεί είναι πρώτα απ' όλα αν ο άλλος ή η άλλη είναι αυτό που φαίνεται ή που λέει ή που δείχνει, και υπάρχει και το μεγάλο θέμα το πόσο γίνεται και εκμετάλλευση αυτών από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιες άλλες κακές προθέσεις στο μυαλό τους. Οπότε το ένα κομμάτι είναι αυτή η αμφιβολία και το ποιος είναι πραγματικά ο άλλος και το αν αυτά που λέει είναι αλήθεια. Και επειδή υπάρχει σε αυτό το κομμάτι μια αντίδραση ακόμα, αυτό που λέω στον κόσμο είναι ότι βλέπεις κάποιον και όντως έχεις μια αμφιβολία, αλλά

0: παλιές εποχές που θα συναντιόμασταν, που θα κάναμε την επαφή ας πούμε σε ένα μπαρ ή σε ένα κλαμπ ή κάπου αλλού και που θα σου αρέσει κάποιος ή κάποια και θα ζητήσει το τηλέφωνο του, στα αλήθεια πάλι δεν ξέρεις τίποτα. Ίσα ίσα σε αυτές τις εφαρμογές, επειδή υποχρεωτικά έχεις βάλει κάποιες προδιαγραφές, έχεις περιγράψει το προφίλ σου, έχει περιγράψει και άλλος το προφίλ του και κάνεις μια κουβέντα πριν, ακόμα και αν όλα δεν είναι αλήθεια, στην ουσία έχεις πολύ περισσότερες πληροφορίες και το επόμενο στάδιο πρέπει να είναι πάντα να συναντηθείς, διαζώσεις με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, έχουμε κλείσει τη μία μας ώρα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, και πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τον Χάρη Καραγουλάνη, με πολλά περισσότερα σχετικά με το διαδίκτυο.

0: Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας», πάντα από τον Easy στους 97,2. Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε έχουμε καλεσμένο τον παλιό μας φίλο και γνώριμο για αρκετά χρόνια. Έχουμε βεβαίως καιρό να βρεθούμε εδώ στο μικρόφωνο. Είναι ο Χάρης ο Καραουλάνης, ψυχοθεραπευτής, διδάσκει παράλληλα και ψυχολογία και ασχολείται με πολλά θέματα, ένα εκ των οποίων μιλάμε απόψε που αφορά την επαφή με το διαδίκτυο. Χάρη Καραουλάνη, ποιες ηλικίες είναι τελικά πιο άνετες και ακομπλεξάριστες με το να βγουν για πρώτη φορά με κάποιον που γνώρισαν μέσα από μια οθόνη?
2: Σίγουρα είναι οι νεότερες ηλικίες. Αυτές το έχουν συνηθίσει πιο πολύ και όπως είπες και εσύ στο παράδειγμα που είχες βγει έξω, μπορεί να κάθονται μαζί και να μην επικοινωνούν, γιατί επικοινωνούν με μηνύματα με κάποιους άλλους. Το έχω δει να επικοινωνούν στο ίδιο τραπέζι μέσω μηνυμάτων. Δηλαδή να κάθονται στο ίδιο τραπέζι και να στέλνουν μηνύματα ένας στον άλλο, να μην μιλάνε. Οπότε σίγουρα οι νεότερες ηλικίες είναι πιο άνετες στο να. Πιο εξοικειωμένες. Είναι και πολύ θέμα εξοικείωσης. Αν εξοικειωθεί κάποιος, μπορεί να είναι το ίδιο άνετος. Οπότε ξεκινάμε από τις νεότερες πρώτα.
1: Λοιπόν, εδώ μου δίνεις και εμένα την αφορμή να πω ότι γνώρισα μια υπέροχη γυναίκα αυτές τις μέρες, πριν από 2-3 μέρες περίπου, με την οποία ήμουνα βεβαίως σε ασφαλές μέρος. Αυτό παίζει και κάποιο ρόλο. Εκείνη ήταν αρκετά επιφυλακτική. Εγώ της έκανα την πρώτη κουβέντα για να επικοινωνήσουμε. Ήμασταν σε ένα χώρο που πηγαίνουμε γυναίκες και φτιάχνουμε τα μαλλιά μας για να γίνουμε όμορφες. Λοιπόν, και της μίλησα πρώτη, έτσι είχα μια περίεργη ερώτηση να της κάνω με το επικοινωνιακό κομμάτι που συνήθως με απασχολεί. Και την ώρα λοιπόν που της επικοινώνησα μαζί της, την είδα, ήταν λίγο έτσι επιφυλακτική. Μετά όμως, μιλώντας, διαπίστωσα ότι είχα να κάνω, επειδή μιλήσαμε και για ανθρώπους που έτυχε να γνωρίζει και εκείνη και εγώ, και κάναμε αυτή την κουβέντα μας και ήρθαμε πιο κοντά και αυθόρμητα τελείως με ρώτησε τι δουλειά κάνω, της είπα ότι κάνω ραδιόφωνο. Και με αφορμή αυτό της είπα, τελειώνοντας, εκείνη έφυγε νωρίτερα από μένα, είχε τελειώσει νωρίτερα, της είπα θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι. Τι δεν θα πω το επιθετό σας, θα πω αφιερωμένο με πάρα πολύ εκτίμηση, δεν θα έλεγα αγάπη γιατί δεν έχω προλάβει να την αγαπήσω, αλλά με μια εκτίμηση της αφιερώνω το τραγούδι τώρα που θα ακουστεί.

0: Αλλά αυτό δεν μπορούν να το κάνουν νέοι. Πρέπει να είναι, νομίζω, χάρη οι άνθρωποι να είναι με μια εμπειρία που έχουν ζήσει και κάποιες καταστάσεις και έχουν αυτό που είπες και εσύ, έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας.
1: Ναι, είναι σίγουρα, είναι κάτι το οποίο θέλει μια εμπειρία και θέλει μια άνεση και δεν θα το κάνει οποιοδήποτε. Οι νέοι δεν το έχουν μάθει κιόλας τόσο πολύ αυτό, δηλαδή είναι πολύ πιο συνηθισμένοι να ξεκινάνε μια επαφή με ένα μήνυμα. Και αυτό κιόλας έχει, φαντάζομαι μπορεί να το πούμε μετά το θέμα, δημιουργεί και έναν εθισμό στις διαδικτυακές επαφές. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο ορισμός, το θέμα του εθισμού στις διαδικτυακές σχέσεις.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, και τώρα έρχομαι σε μια ερώτηση που με ενδιαφέρει και εμένα να την ακούσω την απάντηση. Τι συμβουλές δίνεις, Χάρη, σε αυτές τις περιπτώσεις και τι τους λες να προσέχουν? Και αναφέρομαι και στις ομάδες που κάνεις, αλλά και στους ανθρώπους που έρχονται και δουλεύετε μαζί.
1: Εάν κάποιος είναι προσεκτικός στις διαδικτυακές επαφές, δεν έχουν μικρότερα ποσοστά ασφάλειας από τις φυσικές επαφές. Δηλαδή κάποια κομμάτια ισχύουν και στις δύο. Αλλά στις διαδικτυακές υπάρχουν και κάποιες πιο ειδικές συμβουλές, όπως για παράδειγμα ότι όσο μπορείς θες να μένεις ανώνυμος, δηλαδή να μην δίνεις από την αρχή προσωπικά στοιχεία και να ελέγχεις τις πληροφορίες που έχουν πρόσβαση άλλοι, να δεις αυτό που είπαμε και πριν, όσο πιο γρήγορα γίνεται, ποιος είναι αυτός, τις φωτογραφίες ή άμα μπορείς να κάνεις κάποια online βίντεο, να μιλήσεις στο τηλέφωνο επίσης, να ακούσεις τη φωνή του, πολύ σπουδαίο, και να κανονίσεις το συντομότερο δυνατό μία πρώτη επαφή φυσική, η οποία θα είναι σε ένα χώρο που θα είναι κόσμος, δηλαδή δεν θα πας πρώτη φορά στο σπίτι του άλλου, για παράδειγμα. Θα κανονίσεις μια συνάντηση σε ένα μέρος που έχει κόσμο, όπως το τέλος της, σε μια ακραία περίπτωση που δεις και δεν σ' αρέσει, μπορεί να φύγεις χωρίς καν να συναντηθείς. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι, σου εξασφαλίζουν το ίδιο ποσοστό ασφάλειας που θα είχε σε μια οποιαδήποτε άλλη σχέση. Άρα αυτές είναι κάποιες βασικές συμβουλές που πρέπει κάποιος να εφαρμόζει στις διαδικτυακές επαφές. Και αν τις εφαρμόζει κάποιος, συνήθως τα ποσοστά ασφάλειας σε σχέση με τις φυσικές επαφές είναι τα ίδια.
0: Μάλιστα.

0: παλιά, Χάρη Καραουλάνη, έλεγαν ότι οι γνωριμίες και οι σχέσεις μέσω γραφείων έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, γιατί λειτουργείς πιο ψύχρεμα, δεν τυφλώνεσαι από το πάθος και έχεις το χρόνο να γνωρίσεις καλύτερα τον άλλον. Ισχύει αυτό και σήμερα?
1: Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα και έχει απασχολήσει πολλούς. Έχουν ξεκινήσει κάποιες έρευνες για να δούμε σε σχέση με τις φυσικές επαφές ποια είναι τα ποσοστά, ας πούμε, επιτυχιών των σχέσεων του διαδικτύου. Η μία έρευνα σχετικά πρόσφατη που έχει γίνει, όχι στην Ελλάδα γιατί είναι πολύ αρχή για αυτά, στην Αμερική, είναι ότι περίπου 1 στους 6 γάμους σήμερα ξεκινούν από μία online γνωριμία και το ποσοστό αυτό σιγά σιγά αυξάνονται. Επίσης, σε μια άλλη έρευνα φάνηκε ότι οι άνθρωποι που γνωρίζονται online τείνουν να παντρεύονται πολύ πιο γρήγορα από όσους γνωρίζονται με τον παραδοσιακό τρόπο. Και πάλι εδώ η εξήγηση που δίνεται είναι αυτό που είπες, ότι έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πιο επιλεκτικοί αρχικά όπως το τι ζητάμε και πόσες πληροφορίες παίρνουμε. Απ' την άλλη, έρευνες δείχνουν ότι οι σχέσεις με πρώτη φυσική επαφή τείνουν οι άνθρωποι να δηλώνουν πιο ικανοποιημένοι. Και μία εξήγηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε είναι ότι επειδή οι επαφές με το διαδίκτυο μπορούν να είναι πάρα πολλές ταυτόχρονα και πολύ γρήγορες, υπάρχει μία κριτική ότι ο άνθρωπος τείνει να αντιμετωπίζει και τον εαυτό του αλλά και τη σχέση αυτή σαν ένα είδος εμπορεύματος. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να μιλάς, ας πούμε, με 2, 3, 4 ταυτόχρονα, να βγεις σε ένα ραντεβού, να μη σου κάνει το και λίγο, να μην δώσεις χρόνο να πας στον επόμενο ή στην επόμενη και να γίνεται έτσι πιο επιφανειακό, οπότε και ο βαθμός ικανοποίησης είναι μειωμένος σε σχέση με μια επαφή που την έχεις ξεκινήσει και την έχεις, ας πούμε, παλέψει πιο πολύ. Οπότε κάποια πρώτα αποτελέσματα δείχνουν κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα, και αυτό βεβαίως οφείλεται και στην προσωπικότητα και στο χαρακτήρα και ότι δεν λειτουργεί ο άλλος παρορμητικά.
1: Ακριβώς. Ναι. Από την άλλη, υπάρχει αυτό το θέμα στις διαδικτυακές επαφές, ότι μπορεί να είναι, και ξέρω από κόσμο με τον οποίο δουλεύω, πόσο μπορεί να κάνουν μια επικοινωνία, να βγουν ένα ραντεβού, να μην τους αρέσει κάτι, να τον κλείσουν ή να την κλείσουν, να φτιάξουν να βγουν μετά από 2-3 μέρες με έναν άλλον κτλ. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να το αντιμετωπίσεις λίγο πιο, αυτό που λέμε, τον εαυτό σου και τη σχέση λίγο πιο επιφανειακά, αυτό που λέμε σαν εμπόρευμα.
0: Ναι.
1: Σε εισαγωγικά.
0: Ναι. Είναι λίγο επιπόλαιο αυτό και όταν το κάνεις. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Ναι, δεν έχεις ακούσει. Γιατί συνήθως είναι και ένα άλλο, θεωρώ, μειονέκτημα, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μιλήσουν πολύ και ο άλλος τον ακούει, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ακούσουν και ακούνε πράγματα τα οποία δεν του ταιριάζουν. Λέω, όταν είναι δύο άνθρωποι, ο ένας μιλάει πολύ, ο άλλος λίγο, και βγάζουν εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα. Οπότε ο ένας θέλει την παρόρμηση και δεν μένει, ας πούμε, στο να ψάξει και στο να μπορέσει να συνειδητοποιήσει και να καταλάβει ποιον έχει απέναντί του, και ο άλλος που το κάνει αυτό, βλέποντας αυτόν που συμπεριφέρεται παρορμητικά και επιφανειακά, και εκείνος θα μαζευτεί και θα σηκώθει να φύγει.
1: Ναι, είναι κάποιοι διαφορετικοί, δηλαδή σε ένα επίπεδο είναι κάποιοι διαφορετικοί κανόνες που δημιουργούνται σιγά σιγά στις σχέσεις. Βέβαια, το μέλλον, όπως το βλέπω εγώ στις σχέσεις, καλός ή κακός, είναι προς τα εκεί. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα αυξάνει, γιατί δυστυχώς η απομόνωση των ανθρώπων αυξάνει, δεν μειώνεται με τα χρόνια, η φυσική απομόνωση. Είτε αυτή είναι από τον τρόπο ζωής, είτε αυτό είναι από τον τρόπο που μένουμε, είτε αυτό είναι από διάφορους άλλους ψυχολογικούς παράγοντες, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη πίεση, υπάρχει μεγαλύτερο στρες. Ο τρόπος των διαδικτυακών γνωριμιών είναι, θεωρώ, αυτό που θα συμβαίνει όλο και περισσότερο στο μέλλον, άρα κάπως χρειάζεται να το προσέξουμε λίγο παραπάνω.
0: Μάλιστα. Ευτυχώς που δεν μας αφορά εμάς.
1: Εξαρτάται.
0: Μα κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι μόνοι τους και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν τη συντροφιά τους, τον σύντροφό τους ή την σύντροφο ή τον σύντροφο. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι εκ των πραγμάτων, τους βλέπεις ότι είναι καλά. Γιατί, γιατί και αυτός που είναι μόνος ή μόνη τα έχουν βρει με τον εαυτό τους, δηλαδή δεν φοβούνται τη μοναξιά και έχουν τρόπους να λειτουργούν και δημιουργικά και χαρούμενα και να έχουν, ξυπνώντας κάθε πρωί, να έχουν ευγνωμοσύνη και να είναι ευγνώμονες με αυτά που τους συμβαίνουν. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι πάλι που είναι συντροφευμένοι, που είναι και αυτοί καλά. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, εγώ πιστεύω ότι αυτό που έχει γίνει με την πολύ μεγάλη απομόνωση, παίζουν και άλλοι παράγοντες πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό.
1: Ναι, φυσικά, και σε αυτό το κομμάτι οι διαδικτυακές γνωριμίες έχουν αποτελέσει μία διέξοδο η οποία μπορεί να πάρει σε περιπτώσεις τη μορφή του εθισμού, που επηρεάζει τελικά αυτός ο εθισμός στις διαδικτυακές σχέσεις όλο το σύστημα, το οικογενειακό, μέσα σε μία οικογένεια ή σε μία σχέση. Δηλαδή θα αρχίσουμε να μελετάμε λίγο και πώς αλλάζουν οι σχέσεις μέσα σε αυτό το, την κυριαρχία των διαδικτυακών σχέσεων. Πώς αλλάζουν τα συναισθήματα, πώς αλλάζουν οι συνήθειες, οι απαιτήσεις για ιδιωτικό χώρο, η αδιαφορία για τις ευθύνες, το κατά πόσο μειώνεται η επένδυση στη σχέση. Όλο είναι ένας πολύ καινούριος τομέας το πόσο διαφορετικές καταλήγουν οι σχέσεις όταν έχουν ξεκινήσει διαδικτυακά. Η ουσία είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: τι είναι τελικά οι σημερινοί κώδικες συμπεριφοράς στις σχέσεις? Επειδή ακριβώς είπες ότι ακόμα δεν ξέρουμε, αλλά τουλάχιστον αυτό που διαπιστώνουμε ή βλέπουμε, όσο γνωρίζουμε βέβαια και αντιλαμβανόμαστε.
1: Οι κώδικες έχουν ένα κομμάτι, έχει να κάνει με μία περισσότερη έμφαση στο φαίνεστε. Δηλαδή αυτό όλο που γίνεται με τις φωτογραφίες, με τα βίντεο, με όλα αυτά, υπάρχει μία έμφαση περισσότερο στο φαίνεστε, υπάρχει μία περισσότερο επιφανειακότητα στις σχέσεις και οι σχέσεις μπορούν να ξεκινάνε και να σταματάνε πολύ πιο εύκολα και υπάρχει λιγότερη σε αυτό το κομμάτι τάση για να μπεις λίγο πιο βαθιά στο ποια είναι η προσωπικότητα, ποια είναι οι ουσιαστικές ανάγκες και πόσο καλύπτονται. Οι κώδικες έχουν αλλάξει και φαίνεται να αλλάζουν, πάνε πιο πολύ σε μια περισσότερη επιφανειακότητα νομίζω, δυστυχώς.

0: Λοιπόν, γιατί πολλές φορές τελικά οι άνθρωποι γύρω μας δείχνουσαν να είμαστε όλοι πιο μόνοι από ποτέ?
1: Ίσως γιατί είμαστε πιο μόνοι. Ακριβώς αυτό δεν έχει να κάνει με τις διαδικτυακές σχέσεις. Άλλωστε οι διαδικτυακές σχέσεις είναι ένας τρόπος να προσπαθήσουν οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν αυτή τη μοναξιά. Υπάρχει μία περισσότερη, αυτό που λέγαμε παλιά αλλοτρίωση, υπάρχει μία περισσότερη απομόνωση που έχει να κάνει εν μέρει από τις συνθήκες και εν μέρει από τα πρότυπα που προβάλλονται. Δηλαδή, αν δούμε ζωή γύρω από το, ξεκινώντας από το Instagram και τους influencers μέχρι τα πρότυπα που προβάλλονται τα κοινωνικά και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά συνολικά είναι μία έμφαση στην επιφάνεια, είναι μία έμφαση στην εικόνα, είναι μία έμφαση στην επιτυχία, την οικονομική. Οπότε όλο αυτό μαζί με την όλο και περισσότερη δουλειά και με έναν τρόπο διαφορετικό δουλειάς αυξάνουν αυτή την απομόνωση. Και να πω εδώ την τεράστια ζημιά που έγινε στη διάρκεια της πανδημίας, με το πόσο οι άνθρωποι ξεκίνησαν να μένουν μέσα, να δουλεύουν μέσα, και επειδή αυτό μετά πολύ γλυκάθηκαν και οι εταιρείες γλυκάθηκαν γιατί χρειάζονται λιγότερους χώρους και έχουν λιγότερα έξοδα, και οι άνθρωποι γιατί ξεκινάνε να είναι πιο εύκολο να μιλήσουν, να είναι, μείνουν με τα παιδιά τους, να κάνουν τις άλλες υποχρεώσεις κτλ. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο θέμα ότι όσο οι άνθρωποι μένουν μέσα στο σπίτι και δεν πηγαίνουν στους χώρους εργασίας, εκεί υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη κοινωνικοποίηση, την οποία τη χάνουν. Και αυτό τους κλείνει όλο και περισσότερο προς τα μέσα. Και φτάνουν να μιλάνε διαδικτυακά και να μην συναντιόνται.
0: Μάλιστα. Οπότε η πανδημία και ο εγκλεισμός
1: τεράστια ζημιά.
0: Έκανε τεράστια ζημιά και η απομόνωση. Ή μήπως ήταν και απλώς ένα δείγμα των καιρών?
1: Φαντάζομαι ότι και αυτό έχει στέκει, με την έννοια ότι λίγος πολύ θα ερχόταν αυτό. Έγινε μια μεγαλύτερη επιτάχυνση, και ίσως το, αν λέγαμε το αρνητικό, είναι ότι δεν υπήρξε χρόνος και χώρος για προετοιμασία αυτής της μετάβασης. Δηλαδή δεν είναι εφικτό να περάσεις από τη μία κατάσταση στην άλλη απότομα χωρίς να έχεις προετοιμαστεί, γιατί τότε είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να κλειστείς, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να έχεις ψυχολογικές συνέπειες σε αυτό που κάνεις. Είναι τεράστια η αύξηση της κατάθλιψης, για παράδειγμα, που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, των περιπτώσεων κατάθλιψης, η οποία τονίζω είναι ασθένεια η κατάθλιψη. Είναι όλες οι έρευνες δείχνουν. Και η κατάθλιψη τι φέρνει? Φέρνει απομόνωση, φέρνει κλείσιμο, φέρνει απώλεια όρεξης για να βγεις και να επικοινωνήσεις κτλ. Άρα όλα αυτά που συζητάμε έχουν αυξηθεί ακριβώς από τέτοια φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Let me be your hero. Would you

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις αντιληφθεί. Είμαστε προς το τέλος της εκπομπής. Είχα κάποιες ακόμα ερωτήσεις να σου κάνω, αλλά λόγω του χρόνου δεν θα προλάβουμε. Θέλω λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσουμε, να μας πεις αν ετοιμάζεις κάτι καινούριο σε σχέση με το βιβλίο, το οποίο έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία από ό,τι μαθαίνω και ακούω, τα μαθήματα ζωής και οι πρακτικές, 60 πρακτικά μαθήματα ζωής. Αν ετοιμάζεις κάτι καινούριο ή είσαι αυτή τη στιγμή επικεντρωμένος στα σεμινάρια αυτά που κάνεις και τις ομάδες παράλληλα.
1: Βασικά δύο πιο πολύ έτσι κομμάτια που έχουμε ξεκινήσει. Ένα είναι ένα δεύτερο βιβλίο που έχει να κάνει πιο πολύ με τη δουλειά με τους εφήβους που κάνω πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Κάποιες πιο πολύ αναφορές της σε όλη των σχέσεων με εφήβους, μεταξύ εφήβων και γονιών και εφήβων. Mm-hmm. Γιατί είναι το δεύτερο κομμάτι που ασχολούμαι θεραπευτικά. Και επειδή έχουμε δει και εγώ και η γυναίκα μου που δουλεύει μαζί μου όλο αυτό που έχει συμβεί, την αποξένωση και την απομόνωση, σύν όλα αυτά τα πρότυπα που προβάλλονται τα πιο επιφανειακά, έχουμε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο να δουλέψουμε σε κάποια σεμινάρια που έχουν να κάνουν με την καρδιά και που φέρνουν τους ανθρώπους έτσι να επικοινωνήσουν πιο πολύ και να κάνουν επαφή και με τον εαυτό τους, με την καρδιά τους και από εκεί με τους άλλους. Mm. Αυτό έτσι νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραίο και ομολογώ ότι δεν με ξάφνιασες. Μου άρεσε πάρα πολύ που το κατέθεσες, γιατί αυτό το έχω ξεκινήσει εγώ από το 17, χάρη μου. Και όχι μόνο το έχω ξεκινήσει, αλλά και σε πολύ μεγάλα διαστήματα έχω δώσει προτεραιότητα να γνωρίζω και να αντιλαμβάνομαι τι μου συμβαίνει. Δηλαδή μόλις ξέρω τι μου συμβαίνει και τι είναι αυτό το οποίο βιώνω, αμέσως γίνομαι καλά. Δηλαδή πώς να σου πω, γίνεται μια εσωτερική στροφή μέσα μου, η οποία πάω στην αισιοδοξία, βλέπω τα υπέρ, βλέπω και τα κατά, αλλά όταν τα υπέρ είναι πολύ περισσότερα, γιατί να μένω στα κατά.
1: Έτσι. Αυτό που είπες νομίζω, η εσωτερική στροφή για να δούμε περισσότερο τον εαυτό μας πιο βαθιά και να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες, ποιες είναι οι πραγματικές μας επιθυμίες. Γιατί όλα αυτά που γίνονται έξω μας πηγαίνουν μακριά από εκεί.
0: Αυτό είναι δυστυχώς. Το ότι

0: Λοιπόν, Χάρη μου, θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω που μιλήσαμε απόψε.
1: Και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ χαρά κάθε φορά που μιλάμε και το περιμένω κάθε φορά.
0: Ωραία. Χαίρομαι που μου το λες και δεν θα αφήσουμε πλέον τόσο μεγάλο διάστημα. Τώρα που έχουμε βρει και την ασφάλειά μας.
1: Την τεχνολογία,
0: ναι. Ναι, έχουμε βρει αυτό τον τρόπο της επικοινωνίας. Εγώ, ξέρεις, είμαι η μόνη που δεν με πέρασα COVID. Δεν ξέρω, okay, αν το είπα αυτό, ναι, που μιλήσαμε.
1: Όχι, ναι. Είναι πολύ λίγοι αυτοί.
0: Ναι, αλλά ξέρεις όμως πόσο πρόσεχα. Όχι πρόσεχα με υστερία, πρόσεχα με ηρεμία, με πολύ ηρεμία. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν χρειαζόταν να τα κάνω και να βάλω τον εαυτό μου σε κίνδυνο, δεν τα έκανα. Αλλά όμως παράλληλα φροντίζω πολύ τον εαυτό μου. Δηλαδή με το ό,τι αφορά το θέμα της υγείας.
1: Πολύ σπουδαία, πάρα πολύ σπουδαία.
0: Και το βασικότερο είναι το ότι έχω μέσα μου μια πολύ μεγάλη γαλήνη.
1: Πολύ σπουδαία, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά, Χάρη.
1: Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
0: Κι εγώ, κι εγώ. Και εμείς θα τα πούμε και εκτός ραδιοφώνου, όπως τα λέγαμε και παλιά.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη μου. Σου εύχομαι να πετύχεις σε αυτό το στόχο σου με τους έφηβους και τους γονείς. Είσαι πάντα πολύτιμος για τον κόσμο που σε πλαισιώνει. Και εγώ με τη σειρά μου, φίλοι μου, να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας.

ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν απόψε στον ήχο, τις κυρίες που συνεργάστηκαν, Μανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, τον Ιωσήφ που επέλεξε αυτή την υπέροχη μουσική και όλους εσάς που ξέρω και που δεν ξέρω. Και σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα. Να μην ξεχνάτε να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

Μια παραγωγή της Ζωής Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Τίνα Κυριακού, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζη Ιωσήφ.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Όλοι αξίζουν μια αγκαλιά. Μερικοί με κάκτο. Εντάξει, αγάπη, μπράβο, αποδοχή και όλα αυτά, αλλά και με αυτά τα τέρατα που βλέπουμε καθημερινά και ακούμε.
2: Θέλουν και κάκτο.
1: Κάθε λέω κάποιο
2: και
1: θέλω
2: και
1: τον
2: κάποιοι
1: κάκτο
2: με τίγρη. Να είναι η τελευταία του. Γιατί ο κάκτο θα αφήσει δύο αγκάθια και μπορεί να τα βγάλει κιόλα. Η τίγρη δεν θα αφήσει τίποτα.
1: Σωστό. Λοιπόν. Άμα στη φέρω κι εγώ και από τη Βεγγάλη κιόλα πεινασμένη, θα τελειώσαμε.
2: 10 ώρε στο αεροπλάνο, χωρί τώρα τα αεροπλάνα, ξέρει, δεν δίνουν και τίποτα.
1: Ένα νερό δίνουν
2: και ένα μπισκότο. Λοιπόν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η σωστή απάντηση ήταν ότι 3 στα 10 σπίτια έχουν κάποια υποθήκη ή κάποιο δάνειο.
2: Γιατί μόνο το δικό σου σπίτι έχει δάνειο?
1: Έχει ένα. Δεν είχε όταν πρώτο. Μετά έβαλα εγώ ένα πάνω.
2: Α, έβαλε. Συγγνώμη, δεν είχε, το πήραν δηλαδή του κουτιού οι γονείς και μετά έβαλε και δάνειο. Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι. Ποια επένδυση μα έχει.
1: Επιχειρηματία.
2: Για να πάρω ακόμα
1: περισσότερα.
2: Επενδυτής. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, άρεσε.
1: Έχει ακούσει αυτού που λένε ότι αγοράζουμε εταιρείες, τις διαλύουμε και τις πουλάμε.
2: Ναι,
1: εγώ φτάνουμε στο διαλύουμε.
2: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Όλοι αξίζουν μια αγκαλιά. Μερικοί με κάκτο. Εντάξει, αγάπη, μπράβο, αποδοχή και όλα αυτά, αλλά και με αυτά τα τέρατα που βλέπουμε καθημερινά και ακούμε.
2: Και κάποιοι θέλουν και κάκτο.
1: Κάποιοι
2: με τίγρη. Να είναι η τελευταία τους. Γιατί ο κάκτος θα αφήσει δύο αγκάκια και μπορεί να τα βγάλει κιόλας. Η τίγρης δεν θα αφήσει τίποτα.
1: Σωστό. Λοιπόν, άμα στη φέρω κι εγώ και από τη Βεγγάλη κιόλας πεινασμένη, θα τελειώσαμε.
2: 10 ώρες στο αεροπλάνο, χωρίς τώρα τα στο αεροπλάνο, ξέρεις, δεν δίνουν και τίποτα.
1: Ένα νερό δίνουν
2: και ένα μπισκότο. Λοιπόν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.